0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος.

ti, que tiemble allí en tu boca.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 21 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Με Τζάκο Παστόριους ξεκινήσαμε σήμερα, ένας από τους πιο σπουδαίους και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, μπασίστες όλων των εποχών. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια είχε αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν το ηλεκτρικό μπάσο, που μέχρι τότε ήταν ένα συνοδευτικό όργανο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή του 1987, έχει ηχογραφήσει άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης, αρχηγός μπάντας και ήταν μέλος βέβαια και των Weather Report. Καλημέρα, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα αχάραγα, που λέει και μια φίλη μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση, μια και η ανατολή του ηλίου είναι 7 και 10. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Ματίνα Κανελοπούλου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429 για την επικοινωνία μας.

να δούμε και τον καιρό, τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα και τι θα γίνει και σήμερα. Σήμερα θα είναι γενικά άθλιος ο καιρός. Έχουμε λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας. Και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε όλη την επικράτεια από 28 μέχρι 32 βαθμούς. Λίγο πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τους 32. Στην Ήπειρο 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλία 33 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο 31 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός, θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 17 μέχρι 33 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, υπάρχει και μια πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία μέχρι τους 32 βαθμούς στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία και θα συνεχίσει να πέφτει τις επόμενες μέρες. Βλέπω αύριο Τρίτη η μέγιστη είναι στους 26 βαθμούς, την Τετάρτη στους 25 και την Πέμπτη επίσης στους 25 βαθμούς, που είναι και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Είναι 13 λεπτά μετά τις 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας χαροποιούν ιδιαίτερα όταν έρχονται και τόσο νωρίς το πρωί. Γελάτε κι εσείς με τη λέξη αχάραγα, που την βρίσκω ιδιαίτερα εύστοχη για τόσο νωρίς το πρωί. Και αυτή είναι η Paper Cut, που κάνουν ένα remix στο Αγάπη που γίνεται δίκοπο μαχαίρι.

αυτός είναι ο Papercut, είπα η Papercut κατά λάθος. Είναι ο Papercut ο αλλιώς, ο Βασίλης Νάκης, ένας Έλληνας μουσικός παραγωγός εξαιρετικός, που έχει κάνει remix στο Αγάπη που έγινε στίκοπο μαχαίρι, ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2014 με τα τραγούδια που ερμήνευε η Μελίνα Μερκούρη και τα έχουν πειράξει, τα έχουν λίγο αλλάξει διάφορη παραγωγή. Εξαιρετικό άλμπουμ, Playing with Melina. Θα στο συνιστούσα αν σας αρέσει αυτό το είδος της μουσικής. Είναι εξαιρετικό, κυκλοφόρησε το 2014 και περιέχει τραγούδια της Μελίνα Μερκούρη με διασκευές, remix αν θέλετε, από David, από Papercut, από Micro, από Marceau, μέχρι και ο Κωνσταντίνος Β' έχει ένα remix μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Να πω άλλη μια φορά το τηλέφωνο γιατί ρωτάτε, 210-6066-429. Σε περίπτωση που δεν σηκώσουμε αμέσως, πάνω να πει ότι εκείνη τη στιγμή κάπου αλλού κοιτάμε και δεν βλέπουμε το φωτάκι που ανάβει στο τηλέφωνο εδώ. Να, τώρα ανάβει. Σας αφήνω για να σηκώσω το τηλέφωνο.

Δεν ξέρω αν είναι το πιο διάσημο, σίγουρα είναι το πιο αναγνωρίσιμο, αν θέλετε, jazz κομμάτι όλων των εποχών. Take 5 κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1959.

Μάλιστα η εταιρεία Columbia ήταν διστακτική να το κυκλοφορήσει. Της φαινόταν πολύ περίεργο, πολύ διαφορετικό και είναι. Αλλά ο πρόεδρος της εταιρείας το πίστευε και το στήριξε. Μια σύνθεση που παρόλο που συνδέθηκε άμεσα με τον Dave Brubeck, τη μουσική και τη μελωδία την έγραψε ο σαξοφωνίστας του κορτέτου, του Dave Brubeck Quartet, ο Paul Desmond. Και φυσικά όλα τα δικαιώματα πήγαιναν στον Paul Desmond μέχρι το θάνατό του το 1977. Και όλα τα δικαιώματα αυτού της σύνθεσης του Take 5 μετά το θάνατό του, μέσα από τη διαθήκη του, τα άφησε στο Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος λαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια ποσά μέχρι σήμερα. Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, τσαγκαρο Δευτέρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως είναι Δευτέρα, έχουμε σχετικά καλό καιρό στην Αθήνα, τα λέγαμε και πριν, από αύριο θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία. Εμείς εδώ θα μείνουμε αυτές τις δύο ώρες μέχρι τις 8, μαζί μας Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Μίνα στον αέρα μας. Ένα τραγούδι που γνώρισε επιτυχία και στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 90, παίζονταν πολύ από τα ελληνικά ραδιόφωνα.

Διαβάζω ότι στη Μεγάλη Βρετανία, και φαντάζομαι όχι μόνο εκεί, μεγάλη κρίση, περνάει η τηλεόραση και η ιδιωτική και η δημόσια, τα κανάλια BBC, Channel 4, ITV δυσκολεύονται, λέει, να ανταγωνιστούν οικονομικά τα streaming, τις streaming platforms, το Netflix, Amazon, Disney. Πλέον έδειξε μία έρευνα ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι Βρετανοί όταν μπαίνουν μπροστά από τη τηλεόραση είναι να μπουν σε κάποια πλατφόρμα και όχι να δουν κάποιο άλλο κανάλι έτσι τοπικό. Το BBC έχει μειώσει πολύ την τηλεθέασή του, το ίδιο και τα άλλα κανάλια. Είναι το Netflix η πρώτη υπηρεσία στην οποία στρέφονται οι Βρετανοί. Και το πιο ενδιαφέρον, διαβάζω, δεν είναι ούτε το Netflix ούτε το BBC, είναι το YouTube. Εκεί ο χρόνος θέασης στο YouTube έχει διπλασιαστεί από το 22 μέχρι το 25, έχει φτάσει στα 19 λεπτά την ημέρα ανά άτομο, αλλά αν υπολογιστούν όλες οι συσκευές που έχεις μέσα στο σπίτι και το τηλέφωνο που μπορείς να δεις YouTube, πλέον, λέει, η θέαση στο YouTube φτάνει τα 41 λεπτά. Και αυτό το πρόβλημα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν εκεί τα τηλεοπτικά κανάλια και κάνουν διάφορες περικοπές, κάνουν συνεργασίες, προσπαθούν να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, να ανεβάζουν podcast. Παραδόξως, το ραδιόφωνο δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως η τηλεόραση. Το ραδιόφωνο έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στη Βρετανία. Περίπου 89% του πληθυσμού ακούει κάθε εβδομάδα. Παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές μέσο, γιατί είναι και σχετικά φτηνό στη παραγωγή. Και το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Διάβασα, προσπάθησα να βρω και μερικά στοιχεία για την Αττική, βρήκα τα στοιχεία. 80% του πληθυσμού στην Αττική ακούει ραδιόφωνο κάθε μέρα. Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που μας ακούτε. Το 95% το ακούει μέσα στην εβδομάδα και ο μέσος ακροατής στην Αττική ακούει, λέει, περίπου 240 λεπτά την ημέρα και κατά μέσο όρο 2,74 διαφορετικούς σταθμούς την ημέρα. Αυτά για την Αττική. Για την ΕΡΤ ειδικότερα, μια πανελλαδική έρευνα Focus Bari που έγινε το 2025 βρήκε ότι το 47% του πληθυσμού ακούει τουλάχιστον έναν σταθμό της ΕΡΤ μέσα στην εβδομάδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτός είναι ο Σίβερτ Χόγεμ, τον είδαμε το Σάββατο στο Λυκαβητό, έσκησε, λέει, sold out η συναυλία εδώ στο Sleepwalking Man.

Πάμε να δούμε τι λέει και η κίνηση σήμερα στην Αθήνα. Είναι τρομερό. Αν έχετε ανοίξει μπροστά σας το χάρτη της Google για να δείτε την κίνηση, όπως το ανοίγω εγώ όταν έρχομαι εδώ στην εκπομπή, όταν τον ανοίγω είναι όλα πράσινα και όλα σημαίνει ότι πηγαίνουν καλά όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και σιγά σιγά αρχίζει και κοκκινίζει ο τόπος. Πρώτα πρώτα ο Κηφισός είναι αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα και έχουμε πολλή κίνηση εκεί. Αμέσως μετά ο Σκαραμαγκάς, εκεί στο Χαϊδάρι επίσης πολλή κίνηση, έχει αρχίσει και κοκκινίζει το κέντρο του Πειραιά, κυρίως κοντά στο λιμάνι. Και από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσετε κίνηση αυτή τη στιγμή στον Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης, στην Αρδιτού, όπως πάντα έχει αρχίσει να αυξάνεται κίνηση, στην κάθοδο της Κηφισίας και στην άνοδο λίγο. Η Μεσογείων αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει κανένα πρόβλημα ούτε στην κάθοδο ούτε στην άνοδο, και κάποια προβλήματα υπάρχουν στην Λεωφόρο Ηλιοπόλεως, εκεί κοντά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην άνοδο της Συγκρού. Στο ημερολόγιο της ημέρας να περάσουμε.

0: να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το ημερολόγιο της ημέρας σαν σήμερα. Το 1974 ο Barry White πάει στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με αυτό το τραγούδι, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Τον Barry White τον είχαμε δει και στην Αθήνα, προλάβαμε να τον δούμε πριν φύγει από τη ζωή, το 1990 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε μια μοναδική συναυλία. Καταπληκτικός. Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: We've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: but everybody knows. And everybody knows that you're in trouble.
1: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Leonard Cohen. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Νομίζω είναι από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που το έργο τους έχει επηρεάσει τόσο πολύ την παγκόσμια μουσική και λογοτεχνία. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή ο Leonard Cohen το 2016, εκείνη η χρονιά που έχει χαρακτηριστεί και ως η χρονιά που πέθανε η μουσική. Είχαν φύγει τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Bowie, ο Prince, George Michael, Glenn Frey. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, εδώ είμαστε. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά είναι το Viber για την επικοινωνία μας. Δεν έχετε παρά να γράψετε Cosmos Radio. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιο τηλεφωνικό αριθμό, νούμερα. Όχι, μόνο Cosmos Radio θα γράψετε. Θα ανοίξει σελίδα στο Viber και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε βέβαια να στείλετε μήνυμα και στα social media και στα προσωπικά μας, στο Instagram ή στο Facebook, αλλά και του σταθμού, ή να μας τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Συνέχεια με μια νέα κυκλοφορία. Νέα κυκλοφορία, διασκευή το τραγούδι. Είναι μια επανένωση στο στούντιο για τον Lee Fields και τους Olympians. Το τραγούδι είναι το Don't Let Me Down.

διάβαζα μία είδηση στο ίντερνετ, στο Guardian, που πραγματικά μου φάνηκε εξωφρενική. Διάβασα ότι υπάρχουν πλέον πλαστά βινίλια, δηλαδή δίσκοι βινιλίου, οι οποίοι δεν έχουν κυκλοφορήσει από την εταιρεία, αλλά από διάφορους επιτίδιους, που πραγματικά μου φάνηκε εξωφρενικό, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Δεν είναι μια κασέτα, μπορείς να την ηχογραφήσεις, είναι βινίλιο. Συλλάβανε, λέει, στην Αγγλία έναν 40χρονο στο δυτικό Λονδίνο, που είχε ήδη μια επιχείρηση πλαστών βινιλίων από το 2017. Κατασκεύαζε και πουλούσε πλαστά βινίλια γνωστών καλλιτεχνών, ξέρω αυτά που πουλάνε, καταλαβαίνετε, Taylor Swift, Coldplay κτλ. Και τα πουλούσε στο ίντερνετ μέσα από το eBay, Discogs, διάφορα καταστήματα που υπάρχουν στο ίντερνετ και σε διευκολύνουν για να πουλήσεις πράγματα. Η αστυνομία έκανε έφοδο στο, ας το πούμε, εργοστάσιο του, και θα σας πω γιατί. Ήταν στο σπίτι του αυτό. Το Φεβρουάριο του 24 βρήκε περίπου 15.000 πλαστά βινίλια, εξοπλισμό παραγωγής, από θέματα διάφορων δίσκων, που ήταν περίπου, λέει, 1 εκατομμύριο λίρες αξία λιανικής, ένα ολόκληρο σύστημα παραγωγής και διανομής. Το εργοστάσιο του, λοιπόν, ήταν στο σπίτι του, λειτουργούσε κυρίως τη νύχτα, είχε 3-4 εργαζόμενους, όχι πολλούς. Οι συνθήκες, λέει, ήταν ιδιαίτερα πρόχειρες, βρήκαν χημικά αποθηκευμένα δίπλα σε κουτάκια μπύρες. Τα έκανε τα πάντα μόνος του. Το μόνο που έκανε έξω ήταν έστελνε για να τυπώσουν το εξώφυλλο. Και αυτό, βέβαια, καταλαβαίνετε, έχει προέρθει από τη τεράστια αναζωπήρωση που έχουν οι πωλήσεις του βινιλίου. Μέσα στο 2025, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, πουλήθηκαν 7,6 εκατομμύρια δίσκοι σε ένα χρόνο. Και είναι η 18η συνεχόμενη χρονιά που οι πωλήσεις γίνονται όλο και περισσότερες. Βέβαια, το ίδιο γίνεται και με την τιμή του δίσκου. Αυξάνεται και αυτή. Πουλούνται ήδη, λέει, γύρω στις 40 λίρες εκεί πέρα. Οπότε είναι ένα ορκιστικό περιβάλλον για να βρεθούν διάφοροι επιτίδοι. Δεν είναι μόνο αυτός ο κύριος, είναι πάρα πολλοί που έχουν συλλάβει, και συνέχεια γίνεται αυτό στη Μεγάλη Βρετανία, που φτιάχνουν βινίλια μαϊμού, να το πω κάπως έτσι. Από το ημερολόγιο της ημέρας, 1996, και οι Fugees βρίσκονται στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Ready or Not.

διαβάζω μια είδηση από αυτές που μας φτιάχνουν τη διάθεση για τους Belle & Sebastian. Ήταν να δώσουν μια συναυλία στο Perth στην Αυστραλία, αλλά κάτι έγινε στη μεταφορά του εξοπλισμού του συγκροτήματος, καθυστέρησε, δεν έφτασε στην ώρα του, οπότε ήταν δύο συναυλίες. Η μία συναυλία έπρεπε να ακυρωθεί, ήταν αυτό την Πέμπτη που μας πέρασε. Ο τραγουδιστής λοιπόν του συγκροτήματος, αντί να αφήσει το κοινό και να πει εντάξει, δεν φταίω εγώ, όντως δεν έφταιγε ο άνθρωπος, έκανε μία ανακοίνωση στο Facebook και στο Instagram, ζήτησε συγγνώμη για την ακύρωση και κάλεσε, λέει, τους κατόχους των εισιτηρίων να μαζευτούν στο κοντινό πάρκο εκεί στο Perth και ζητώντας να φέρει όποιος έχει μια κιθάρα ή όποιο άλλο όργανο. Και μαζευτήκανε κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, φέρανε, λέει, καρεκλάκια, κουβερτούλες, κάνανε ένα πικνίκ μαζί με τον Stuart Murdoch και τραγουδήσανε. Υπέγραψε αυτός αυτόγραφο, μια αυθόρμητη συναυλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πήρανε και επιστροφή χρημάτων, γιατί εννοείται ότι η συναυλία που ακυρώθηκε, οι διοργανωτές έδωσαν πλήρη επιστροφή χρημάτων σε αυτούς που είχαν πάρει στήρια για την Πέμπτη. Την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, έγινε κανονικά η επόμενη συναυλία που είχε ανακοινωθεί. Το βρήκα πάρα πολύ όμορφο αυτό και είπα να το μοιραστώ μαζί σας, και αυτή είναι η Σεζάρια Εγώρα. 25 λεπτά μετά τις 7, σε λίγο θα συνδεθούμε και με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές σε κενό οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούς το Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος. Τζορτζ Ερβός και Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Κόσμος 93,6.

από τα λίγα τραγούδια που έχουν και ημερομηνία μέσα στους στίχους. Do you remember the 21st night of September? Επικαιρό για σήμερα. Μάλιστα πολλά χρόνια, λέει, οι fans των Earth, Wind and Fire προσπαθούσαν να αποκρυπτογραφήσουν τι έγινε την 21η Σεπτεμβρίου και το βάλανε μέσα στους στίχους. Όλοι λέγανε, τότε λέγανε ότι δεν έχει καμία σημασία, έτσι το βάλαμε, δεν υπήρχε λόγος. Αλλά το 2019 αποκαλύφθηκε ότι η ημερομηνία ήταν εμπνευσμένη τότε, το 78, από την αναμενόμενη ημερομηνία το κετού του γιου τότε του Μόρις Γουάιτ και της γυναίκας του που περιμέναν. Καλημέρα και πάλι, είναι 36 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, καλή εβδομάδα και πάλι. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές για να μας στάθει Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά τα ξέρετε, Viber, social media, αλλά και τηλέφωνο στη διάθεσή σας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε.

δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα. Μερικά από τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.800 ευρώ το χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Στα νέα, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στο γρίφο, ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και τέλος, ναυτεμπορική, 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, η κλάδη άμεσων ξένων επενδύσεων που θα ενισχύονται αναλυτικά. Doobie Brothers, listen to the music, 43 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

ρολόι δείχνει 5 λεπτά πριν από τις 8. Συνειδητοποίησαμε ότι κάπου εδώ πρέπει να τα μαζεύουμε και να πηγαίνουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Καναλοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λίαμ Γκάλαχερ, που μαζί με τον μεγάλο του αδελφό, τον Νοέλ, έχουν φτιάξει τους Oasis. Ήταν τσακωμένοι για 15 χρόνια, αλλά τελικά συμφιλειωθήκανε, κάνανε μια περιοδία το 25 που πήγε πολύ καλά και πρόσφατα ανακοινώσαν και νέα παγκόσμια περιοδία μέσα στο 27, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, που έλεγε και ο Σπύρος Καλογύρου. Αυτά από μας για σήμερα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, Oasis για το τέλος.

0: 93,6.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

of your life. And when she came back, she was nobody's wife.

Δύσκολο, μελαγχολικό, καταθλιπτικό ίσως, αλλά ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει αυτός ο πολύ μεγάλος ποιητής του ροκ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934 στον Καναδά, ο Λέοναρντ Κοέν, ο δικός μας Λέοναρντ Κοέν που ζούσε πολύ χρόνο της ζωής του κατά καιρού στην Ελλάδα, είχε σπίτι στην Ίδρα και αγαπούσε και αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Είναι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1992 πρωτοκυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι.

πεσημιστικά του grunge, η Radiohead βέβαια πρωτεύγαλαν αυτό το κομμάτι το 1992. Εδώ ήταν μια πιο jazzy διασκευή από την Karen Souza. Σαν σήμερα το 1866 γεννήθηκε ο A.G. Wells, ο μεγάλος συγγραφέας που έγραψε και τον Πόλεμο των Κόσμων, και το 1947 ένας άλλος πολύ μεγάλος συγγραφέας κυρίως μυθιστορημάτων, horror και suspense και όλα τα σχετικά, ο Stephen King. Το 1936 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Πουλαντζάς, ο Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος που έφυγε το 1979, και το 1950 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bill Murray, αυτός ο εξαιρετικός Αμερικανός ηθοποιός, η μέρα της Μαρμότας, και βεβαίως αυτό εδώ το έργο από τα τελευταία του και τα πιο ωραία του, το «Χαμένη στη μετάφραση» της Σοφία Κόπολα, για το οποίο έγραψαν μουσική οι Γάλλοι Air, «Alone in Kyoto».

έτσι, με λίγο θάλασσα. Σαν σήμερα το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά σκοτώνονται 5.000 στρατιωτικοί. 1944 σαν σήμερα η τρίτη ορεινή ταξιαρχία των Ελλήνων καταλαμβάνει το Ρήμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Και σαν σήμερα το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα δύο τζετ της, δύο Lockheed TAF-33. Σαν σήμερα το 2003 η Duran Duran δίνει συναυλία στο Golden Gate Park στο Σαν Φρανσίσκο. Ευκαιρία να θυμηθούμε αυτό το υπέροχο τους από το Wedding Album, Ordinary World.

Σαν σήμερα το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη, όλα αυτά μετά τις ανακρίσεις που έκανε ο Χρήστος Ατζετάκης, ανακριτής στην υπόθεση αυτή που δεν πέρασε στον Ντούκου και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις της δεκαετίας του 60 στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ενέπνευσε το ζήτα του Βασίλη Βασιλικού, που έγινε βεβαίως και ταινία από τον Κώστα Γαβρά. Σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ένας άλλος μεγάλος σκηνοθέτης, ο Ethan Coen. Ο Liam Gallagher τον Oasis το 1972. Και το 1947 ο άνθρωπος που ήταν ο lead κιθαρίστας των Eagles και που έγραψε αυτό εδώ το κομμάτι. Μεταξύ άλλων, Don Felder, Eagles Hotel California.

0: σόλο του Don Felder που έγραψε αυτό το εμβληματικό κομμάτι. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τη βοήθεια των Bar Case. Τα νέα γράφουν η λύση στο Γρίφο, κληρονομιές εξαδιαιρέτου και η απογευματινή στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Η εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα και ο ελεύθερος τύπος αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.800 ευρώ το χρόνο. Το μανιφέστο γράφει τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο με φωτογραφία Τσίπρα και η Contra News, η Contra, με συγχωρείτε, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Καρσιδιάρη. Η Political γράφει τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, η Δημοκρατία Βόρβορος και στα οικονομικά φύλλα οι ναυτεμπορικοί τέσσερις καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Θα ακούσουμε πολλά και διάφορα του Leonard Cohen σήμερα. Ένα από αυτά είναι αυτή εδώ η εκτέλεση από τη Madeleine Περού σε έναν ωραίο, σε ένα, μια ωραία διασκευή με πολύ πιο περισσότερο όργανο, σε ένα σταθμό των KCRW.
1: Dance me to your beauty with a burning violin.
0: Dance me to the end of love, ένα τραγούδι που γράφτηκε με έμπνευση το ολοκαύτωμα. Δεν είναι

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασιχός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ιστορική εκλογική ήττα για τον Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις έμεινε εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφή που δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, τη χαρακτήρισε ο Γερμανός καγκελάριος. Χωρίς ενεργομέτωπο η πυρκαγιά στο Χώνο Λασιθίου. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στην Ιγουμενίτσα. MedWatch ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Στον ανακριτή εντός της ημέρας ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε χαμηλά επίπεδα οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, οι τιμές του πετρελαίου. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στις Κιάνες των Βράχων by Plisken Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος

Σαν σήμερα το 1974 κυκλοφόρησε αυτό εδώ το κομμάτι των Bachman Turner Overdrive. Πήγε στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Billboard στις 9 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Μεγάλη τους επιτυχία, ίσως η μεγαλύτερη τους. Εδώ είναι ο κόσμος. 24 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Ρέιζα Μπράμπα από την Μαρί Φρόις. Λοιπόν, τι έγινε στον κόσμο το τρίμερο, το Σαββατοκύριακο μάλλον που έχουμε, που δεν μιλήσαμε. Έγινε άλλη μία ήττα και μάλιστα αυτή τη φορά καταστροφική, δηλαδή εντελώς ταπεινωτική, του Τσεντεού, του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών, του οποίου ηγείται ο Μέρτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, κάτω από 5% από το εκλογικό όριο δηλαδή. Στις χθεσινές τοπικές εκλογές ο ίδιος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, δεν θα μπουν καν στη Βουλή και βέβαια το ΑΕΦΔΕ, οι Γερμανοί συνεχίζουν και καλούν το χασάπ της γειτονιάς να αντικαταστήσει τον χειρουργό που δεν τους ικανοποιεί. Βρίσκουν εκεί, νομίζουν ότι βρίσκουν εκεί τη λύση, αλλά το μόνο που θα βρουν είναι την επιδείνωση. Δυστυχώς το μάθημα είναι πικρό και θέλει χρόνια να γίνει μάθημα και πολλές φορές με συνέπειες που τις έχουμε δει στην ιστορία να είναι κάτι παραπάνω από καταστροφικές. Η επικεφαλής του ΑΕΦΔΕ, αυτή η κυρία που κοροϊδεύει στα μούτρα όλο τον κόσμο, έχοντας, ζώντας με μια μετανάστρια ούσα ομοφιλόφιλη ανοιχτά, έχοντας υιοθετήσει δύο παιδιά και ζώντας στην Ελβετία, τους πουλάει εθνικισμό και αντιγό κουλτούρα, είπε ότι πρέπει να έχει συνέπειες ο καγκελάριος. A Thousand Kisses Deep, άλλο ένα κομμάτι του Leonard Cohen, εδώ από τον Till Brunner, τον τρομπετίστα, και τον μπασίστα Dieter Ilk.

Έρχονται οι πιο σημαντικές ίσως εκλογές της χρονιάς, τα midterms, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα κρίνουν το πώς θα κυβερνήσει ο Τραμπ τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Άγης Παπαγεωργίου στην Athens Voice μας ενημερώνει. Στα midterms παίζει την προεδρία του Τραμπ και όχι μόνο. Σήμερα γράφει στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιη η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή. Το 49% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ συγκεκριμένου σεναρίου, με μόλις το 38% του συγκεκριμένου σεναρίου, με μόλις το 38% να προτιμά μια πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών. Μόλις το 33% εγκρίνει το έργο της κυβέρνησης Τραμπ, έναντι του 59% που το αποδοκιμάζει. Υπενθυμίζεται πως μια βασική παράμετρος που έκρινε τις προεδρικές εκλογές το 24 ήταν η πεποίθηση εκείνου του εξαιρετικά κρίσιμου μετριοπαθούς τμήματος των Αμερικανών ψηφοφόρων πως ο Τραμπ ήταν σαφώς ικανότερος της Καμαλά Χάρης στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Μεγάλη ξυπνάδα των μετριοπαθών, όπως μεγάλη ξυπνάδα του αριστερού, της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος το 16 που έλεγαν καλύτερα, δεν τους άρεσε η Χίλαρη Κλίντον, ήταν των τραπεζών, καλύτερο Τραμπ από την Κλίντον. Εφόσον οι σχετικές εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, γράφει ο Άγης Παπαγεωργίου, αυτομάτως ο Λευκός Οίκος θα βρεθεί στην εξαιρετικά άβολη θέση της συνεχόμενης αναζήτησης συμβιβασμών με τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν είναι ένα ενδεχόμενο αυτό που ενθουσιάζει τον τωρινό ενικό του Λευκού Οίκου, μάλλον τον πιο συγκρουσιακό άνθρωπο που έχει καθίσει ποτέ στο γραφείο.

Ο Τραμπ δεν κατεβαίνει, γράφει λίγο πιο κάτω, για να κερδίσει, κατεβαίνει για να το σώσει. Στην πραγματικότητα, τα midterms του 26 αποτελούν και την τελευταία μεγάλη εκλογική αναμέτρηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος από τότε που πρωτοεμφανίστηκε το 2015 ως δυνητικός υποψήφιος για το χρήσμα του κόμματός του, έχει καταφέρει να μετατρέψει το αδιανόητο σε συνεχές. Όμως, ακόμα και αν οι Δημοκρατικοί καταγράψουν ένα αντικειμενικό εκλογικό θρίαμβο, ο οποίος θα έχει και σαφείς ψυχολογικές διαστάσεις, αυτό δεν σημαίνει πως η ανάκτηση του Λευκού Οίκου είναι τελειωμένη υπόθεση το 2028. Κάθε άλλο. Οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να αποτελούν ένα κόμμα σε παρατεταμένο εμφυλιοπόλεμο με την προοδευτική σοσιαλιστική του πτέρυγα, όπως αυτή εκπροσωπείται εδώ και 10 περίπου χρόνια από τον Μπέρνι Σάντερς και την Αλεξάνδρια Οκέζιο Κορτές, πλέον και τον Ζόραν Μαμντάνι, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, να έχει αναπτύξει ένα ιστορικό momentum για τα αμερικανικά δεδομένα. Ωστόσο, αυτό ενδεχομένως να εκπροσωκροτήσει στις προεδρικές του 28, καθώς στα προσεχή midterms το αποτέλεσμα θα οφείλεται περισσότερο στην καταστροφική διαχείριση του Τραμπ παρά στην απήχηση των Δημοκρατικών, πόσο μάλλον δε της λεγόμενης προοδευτικής έρευνας. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Γκάλοπ, το 45% των Δημοκρατικών και ανεξάρτητων ψηφοφόρων επιθυμεί μια μετακίνηση προς τη μετριοπάθεια έναντι του 29% που προκρίνει μια αριστερή στροφή.

τραγούδια του Leonard Cohen. Το διασκεύασαν πολύ. Αυτή είναι η διασκευή του Rufus Wainwright, που τον είχαμε δει και στο Ηρώδιο, ο οποίος έχει κάνει παιδί με την κόρη του Leonard Cohen, χωρίς να την παντρευτεί. Άλλωστε συζεί με άντρα, αλλά το παιδί το έχει. Το έχει αυτός. Εμένα πάντως μου αρέσει πιο πολύ από όλα μια διασκευή ενός λιγότερο γνωστού κομματιού του Leonard Cohen. Αυτή εδώ, η διασκευή του Blue Alert από την Madeleine Peyrou.

Blue Alert. Οι εκλογές βέβαια στη Ρωσία, οι χθεσινές, πήγανε μια χαρά, εννοείται. Γράφει το FINAP News. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία οδεύει προς άνετη επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει και κόμμα. Κάπου εκεί, στα 99% θα πάει.

Loving you is all I wanna do. Aloe Black και Ροζό. Δεν μας εκπλήσει καθόλου, γράφει ο Ζαν Κατρεμέρο, ο δημοσιογράφος που έφυγε από τη Λιμπερασιόν καταγγέλλοντας μια αριστερά που δεν υπάρχει πια. Μάλλον την αριστερά όπως είναι σήμερα, που δεν είναι αυτή που θα ήθελε, που δεν υπάρχει πια. Τέλος πάντων, λέει, δεν έχουμε εκπλαγεί καθόλου. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζη, αυτή που εδώ διάφοροι φίλοι της αριστεράς την θαυμάζουν κιόλας. Συμφωνώ, λέει, με αυτούς που λένε ότι το Κίεβο δεν πρέπει να πάρει άλλα όπλα. Τι περίεργο. Τι περίεργο που είναι φιλορωσική η θέση της. Η Χαμάς είναι μια πολιτική οργάνωση, δεν είναι τρομοκρατική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

δεν είναι βεβαίως η δική του κιθάρα, είναι μεταγενέστερο το κομμάτι, αλλά το 1974 σαν σήμερα πήγε στο Στυλιτάνο Jeff Skunk Baxter, έμεινε μόνο για δύο άλμπουμ, για τα δύο πρώτα, και μετά έφυγε, πήγε στους Doobie Brothers. Αυτό είναι το FM, το μοναδικό κομμάτι των Στυλιτάνων που δεν βρίσκεται σε άλμπουμ, αλλά γράφτηκε για το soundtrack μιας ταινίας με τον ίδιο τίτλο. Ένα κομμάτι που σαρκάζει τον ήχο των αμερικάνικων FM, που είναι στρογγυλεμένος και κυρίως χωρίς παγίδες και δυσκολίες, για να μην ενοχλεί τον ακροατή. Α, εντάξει, υπάρχει αυτή η κριτική και πολύ δικαίως, γιατί τα ραδιόφωνα, τα εμπορικά στις ΗΠΑ πολιτείες, τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια, αλλά ακόμα και τώρα νομίζω, εξαντλούνται στα 200 κομμάτια τη βδομάδα, όλα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε και εδώ ένα ραδιόφωνο που το κάνει αυτό το μοντέλο. Πιάνει, πετυχαίνει, είσαι ασφαλής απολύτως, δεν σε χαλάει τίποτα ποτέ αν σου αρέσει το ρεπερτόριο, αλλά ποτέ κανένας πειραματισμός, κανένα καινούριο, κανένας διαφορετικός ήχος, τίποτα που να ξεφεύγει. Το εντελώς αντίθετο του κόσμου δηλαδή. Εδώ είναι λοιπόν αυτό το ραδιόφωνο που αγαπάτε. Ο Σωτήρης Παναγιώτου το ρυθμίζει τώρα στην κονσόλα. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Thank you.

γράφει ο Greek Observer, αυτή είναι η Τελενόβα και το Bones στη μεγάλη εκδοχή, την άλμπουμ. Η Πουτινοπούλου γράφει είναι 35 χωρίς παιδιά, η Φόντερ Λάιν έχει 7 παιδιά, η πρώτη κατηγορεί τη δεύτερη πως κατέστρεψε την πυρηνική οικογένεια, γελάνε και τα τσιμέντα. Τώρα προσέξτε, αυτό το επιχείρημα είναι και δεν είναι, δηλαδή οι πολιτικές της Φόντερ Λάιν μπορεί να είναι λάθος ανεξαρτήτως του τι κάνει και αν έχει οικογένεια, αλλά η συνέπεια της Φόντερ Λάιν είναι αδιαφυσβήτητη όταν έχει 7 παιδιά και υποστηρίζει την πυρηνική οικογένεια την οποία η άλλη θεωρεί ότι κατέστρεψε γιατί η woke agenda κλπ. Απίθανα λαϊκίστικα και χαμηλών ενστίκτων. Αυτός είναι ο Chet Baker με ένα εξαιρετικό cast. Herbie Mann στο φλάουτο, Pepper Adams στο βαρύτονο, Bill Evans στο πιάνο, Kenny Burrell στην κιθάρα, Paul Chambers στο μπάσο και Philly Joe Jones στα drums. This Autumn. Αυτό το φθινόπωρο που έρχεται, μπαίνει μεθαύριο.

αυτά από ένα άλμπουμ που λέγεται Chet. Σας διαβάζω άρθρο του Protagon, πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Καναδάς θα έπρεπε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Economist εξηγεί ότι το βασικό επιχείρημα είναι απλό. Ο Καναδάς είναι τεράστιος, πλούσιος σε φυσικούς πόρους και αραιοκατοικημένος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πυκνοκατοικημένη και αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια. Βεβαίως, οι ευρωπαϊκές συνθήκες προβλέπουν ότι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να γίνουν ευρωπαϊκά κράτη, αλλά οι Καναδοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν, έστω χαρικοτολογώντας, επίτιμοι Ευρωπαίοι. Έχουν άλλωστε βαθιές ρίζες στην Ευρώπη, καθώς η χώρα γνώρισε διαδοχικά κύματα πίκισμου από την Ήπειρο, ενώ η κοινωνική της οργάνωση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την ευρωπαϊκή. Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πιστεύουν στις αγορές, αλλά θεωρούν ότι αυτές χρειάζονται κοινωνικό κράτος. Υψηλή φορολογία, κοινοβουλευτική πολιτική, σχετικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης, ανοιχτό εμπόριο, ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και αποστροφή προς την οπλοκατοχή και τη θανατική ποινή είναι μερικά από τα κοινά στοιχεία. Η Ευρώπη θα είχε πολλά να κερδίσει. Σύμφωνα με τον Economist, η ένταξη του Καναδά θα σχεδόν τριπλασίαζε την έκταση της Ένωσης, προσθέτοντας μόλις 40 εκατομμύρια ανθρώπους σε ένα πληθυσμό περίπου 440 εκατομμυρίων. Η Ευρώπη θα αποκτούσε επίσης πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ένας πλούσιος νέος εταίρος θα ενίσχυε τα ευρωπαϊκά οικονομικά. Η Γαλλία θα είχε έναν επιπλέον λόγο να χαμογελάσει. Ένα νέο γαλλόφωνο κράτος στην Ένωση. Και οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να διδαχθούν από τον Καναδά στον τομέα της μετανάστευσης, αν και η στεγαστική κρίση έχει αρχίσει να δοκιμάζει τη συνένεση των Καναδών. Ο Καναδάς θα έφερνε επίσης στην Ένωση ισχυρότερους δεσμούς με τον Ειρηνικό και την Ασία. Υπάρχουν φυσικά και διαφορές. Ο Economist σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού έχουν περιορίσει τη συγκέντρωση σε κλάδους όπως οι τράπεζες, οι αερομεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες, ενώ η Ευρώπη έχει προχωρήσει περισσότερο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η ίδια η ενιαία αγορά, παρά τις ατελειές της, διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών περισσότερο από όσο συχνά μπορούν οι καναδικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν μεταξύ των 13 επαρχιών και εδαφών της ίδιας τους της χώρας. Και στην άμυνα υπάρχει διαφορά. Ο Καναδάς δαπανά μόλις το 1,4% του προϋπολογισμού του. Μένει ένα μικρό πρόβλημα. Η Ευρώπη επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για τους Ευρωπαίους και ο Καναδάς δεν θα ήθελε να εγκαταλείψει μια τελωνιακή ένωση που θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωτικές εμπορικές σχέσεις του με τις ΗΠΑ. Το Canada EU μπορεί λοιπόν να παραμείνει μια γεωπολιτική φαντασίωση. Αυτό όμως δεν εμποδίζει Ευρώπη και Καναδά να πλησιάσουν πολύ περισσότερο. Σαν σήμερα αυτό το κομμάτι πηγαίνει στο νούμερο 1 από τους Fugees. Ready or not, ready or not. Here I come, you can't hide.

Radio Nut, φυσικά το original δεν είχε αυτό το ραπάρισμα του Wyclef Jean και των Fugees συνολικά. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο άθλιο που υπόθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν σε μια συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, η οποία προσπάθησε να μας μπερδέψει, λες και δεν έχουμε πάει στο πανεπιστήμιο, και να μας πει ότι η κβαντική φυσική είναι παντού μέσα στην ιατρική. Το λέιζερ, λέει, τα μηχανήματα, το ένα το άλλο. Άρα δεν θα χαλάσουμε, λέει, τον όρο κβαντική ιατρική επειδή κάποιοι δεν ξέρουν. Κυρία μου, αυτοί που ξέρουν λένε πολύ απλά ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, είναι ένα εφεύρημα παραπλανητικό και απατεωνίστικο. Δυστυχώς, να μην επεκταθώ, να μην συνεχίσω. Ακού κβαντική ιατρική.

Paper Crown είναι ελληνική παραγωγή αυτό που ακούτε. MCD και Ζωή Μορέτη. Πολύ καλό το βρίσκω. Πολύ θυμός εκεί έξω, γράφει η Εύη Φέτση στο Facebook. Διαβάζουμε απίθανα πράγματα. Ένας 14χρονος έστειλε ένα συνομιλικό του στο νοσοκομείο με σχεδόν καταστραμμένο νεφρό μετά από τσακωμό. Ένας 76χρονος σκότωσε έναν 80χρονο στην παραλία μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα σε μια άδεια παραλία. Να προσθέσω και το τελευταίο. Ένας άντρας 27χρονος σκότωσε μια γυναίκα 25χρονων γιατί θόλωσε, λέει. Η ανθρώπινη ζωή χάνει κάθε μέρα την αξία της και εμείς κοιτάζουμε άναυδοι ανθρώπους διαφόρων ηλικιών να συμπεριφέρονται σαν αγρίμια απλά και μόνο για να εκτονώσουν τα νεύρα τους. Χθες ήταν τα γενέθλιά της. 19 Σεπτεμβρίου του 1969 γεννήθηκε η Κάντι Ντάλφερ, αυτή η Ολλανδέζα σαξοφωνίστα που εδώ παίζει με τον Μέισιο Πάρκερ. Get Funky.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναντήσεις με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών στο Σαν Φρανσίσκο πριν από τη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη. Η ιστορική εκλογική ήττα για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις. Έμεινε εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφικό χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ο καγκελάριος Μέρτς. Ανέλαβε την ευθύνη, αλλά δεν παρετείται. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που έδειξε το ψηφιακό εργαλείο MedWatch στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Αναζητεί το οδηγός που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη στα Ιωάννα, ελαφρά τραυματίας ο 12χρονος. Στον εισαγγελέα, 76χρονος που γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου 82χρονο για μία ξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε χαμηλά επίπεδα η διελεύση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κόσμος Radio.gr.

take Manhattan. Then we take Berlin. First we take Manhattan, then we take Berlin, από τα ιστορικά κομμάτια του Leonard Cohen, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934 και άφησε πίσω του μια πλούσια κληρονομιά συνθετική που χιλιάδες καλλιτέχνες τίμησαν. Έφυγε σαν, όχι σαν σήμερα, έφυγε το 1916, το θυμάμαι σαν τώρα. Εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Toxic Love Affair.

Ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή Αριστίδη Χατζή στα αγγλικά. Στο Substack το δημοσιεύει και το επέλεξε η Καθημερινή για τη διεθνή της έκδοση. Ενδιαφέρον επίσης άρθρο στο Inside Story από τον Δημήτρη Αναστασόπουλο, πως το μαύρο πόλο της Φρεντ Πέρι έγινε η στολή των ακροδεξιών. Όταν ο Φρεντ Πέρι, παγκόσμιος πρωταθλητής στο τένις, σχεδίαζε ένα μπλουζάκι πόλο για να φοριέται στο γήπεδο, δεν φανταζόταν θα περνούσε από διάφορες υποκουλτούρες και θα κατέληγε να είναι το αγαπημένο της σύγχρονης ακροδεξιάς. Η εταιρεία Φρεντ Πέρι άλλωστε σταμάτησε τις πωλήσεις του συγκεκριμένου πόλο σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά και ο εκπρόσωπός της είπε ειλικρινά μια μικρή έρευνα για τον άνθρωπο Φρεντ και την εταιρεία Φρεντ Πέρι μπορεί να σας αποκαλύψει περισσότερα. Ο Φρεντ, γιος ενός σοσιαλιστή βουλευτή, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής του τένις την εποχή που το τένις ήταν ένα άθλημα για την ελίτ. Η μάρκα αγαπήθηκε από το κίνημα των Μότς και από τότε συσχετίστηκε με διάφορες κουλτούρες μουσικές από τη ρέγγι ως την πανκ και την Britpop. Είναι κρίμα που αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Όχι, δεν υποστηρίζουμε τα ιδανικά ή την ομάδα για την οποία μιλάτε. Είναι αντίθετη με τις πεποιθήσεις μας και τις πεποιθήσεις όσων δουλεύουμε μαζί.

Αυτή είναι η Weather Report και το Birdland σαν σήμερα γεννήθηκε το 1987. Συγγνώμη, έφυγε το 1987 ο Τζάκο Παστόριους, ο περίφημος μπασίστας που συμμετείχε και σε αυτό το συγκρότημα και έκανε και τεράστια σόλο καριέρα. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει στο ΑΕΔΙΣΙΣ ο Γιώργος Λακόπουλος, το μετέωρο βήμα του Αλέξη Τσίπρα και η προφητεία του Νίκου Μαραντζίδη. Αν η προσδοκία του Αλέξη Τσίπρα για δύο μπροστά στις νέες δημοσκοπήσεις αποτύπωνε εκπληρούμενη προφητεία του, δεν βγήκε. Με όση αξία μπορεί να έχουν γενικά τα ευρήματα ενός γκάλοπ, τα πρώτα φθινοπορεινά δείγματα είναι απογοητευτικά. Η Ελλάς του βρίσκεται κάτω από το πραγματικό ποσοστό των εκλογών του 2023, που τον απογοήτευσε και τον όθησε σε εγκατάλειψη του ΣΥΡΙΖΑ και τις ιδιότητες του βουλευτή. Μάλλον αναμενόμενο για πολιτικό ηγέτη που με επιλογή του δεν έχει να επιδείξει ούτε μία κοινοβουλευτική αναμέτρηση με τον απερχόμενο πρωθυπουργό. Και η ανάσα του Πασόκ πλησιάζει. Μετά τη ΔΕΘ, ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής του Στέλιος Κούλογλου χρησιμοποίησε για τον Τσίπρα τον όρο «χαμηλές πτήσεις». Ο πολύπειρος και πρώην υπουργός του Νίκος Κοντζιάς αναφέρεται στο χώρο Τσίπρα αντί για το όνομα του κόμματός του. Και ο θεωρητικός του Γιώργος Χιακαντάρης είπε εύστοχα ότι μιλάς για κυβέρνηση όταν δημοσκοπικά είσαι στο 25%. Τρεις άνθρωποι δίπλα στον αρχηγό της Ελλάς που έπαθε Βενιζέλο και ισχυρίζεται ότι επέστρεψε για να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα και όχι στον εαυτό του, τον βλέπουν μακριά από τους εκλογικούς του στόχους. Τον συμπαθούν, αλλά διαπιστώνουν ότι παραμένει εθεροβάμων, αυτή τη φορά προς την άλλη κατεύθυνση. Το 2015 πίστευε πραγματικά, καθ' υπερεκτίμηση όπως ομολόγησε αργότερα, ότι θα υποχρέωνε την Τρόικα να υποκληθεί μπροστά του, κραδένοντας το Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών, το Λαφαζάνη ως Υπουργό Ανάπτυξης και τη Ζωή ως Πρόεδρο της Βουλής. Το 2026 πίστευε ότι επί τη εμφανίση θα σπεύσουν οι πολίτες να αγοράσουν τις μετοχές της Ιθάκης. Αλλά δεν είχε την κεφαλαιακή αξία που νόμιζε και φάνηκε στις ανεμικές συγκεντρώσεις παρουσίασή της ανά την επικράτεια. Το καλύτερο που μπορεί να του συμβαίνει με τους ψηφοφόρους είναι αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μας ερωτεύονται, αλλά δεν μας παντρεύονται.

0: Μέχρι καταλήγει, η πρόγνωση του Μαρατζίδη θα χάνει μέχρι να κερδίσει δεν είναι πολύ παρήγορη. Για πολλούς, ο μύθος του ανασκευάζεται από το δημιουργό του. Αν συνεχίσει αυτή την πορεία, θα μιλάμε για το τέλος ενός χαρισματικού.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

για την Half of Your Love Baby, σαν σήμερα το 1974. Αυτό το κομμάτι, με αυτό το κομμάτι, ο Barry White πηγαίνει στο νούμερο 1 των singles charts, στο Billboard, στο αμερικάνικο πίνακα επιτυχιών, και στην ουσία εγκαινιάζει μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες, ίσως όχι τόσο μεγάλες, αλλά γεμάτη επιτυχίες. Να έχει η Γερμανή μου Horizons, Hit the Road Jack, στα ισπανικά. Στα πορτογαλικά, συγγνώμη.

Κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αν κοιτάξει κανείς τα ψηλά των δημοσκοπήσεων, η Νέα Δημοκρατία αποσυσπυρώνεται. Χάνει περίπου το 35% της δύναμής της προς όλες τις κατευθύνσεις, δεξιά και αριστερά. Το μόνο κόμμα από το οποίο παίρνει τριπλάσιους ψηφοφόρους από ό,τι χάνει είναι το Πασόκ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η διαρκής μετά το 2019 μεταναστευτική ροή στελεχών από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κάνει μόνο με το μικροπολιτικό συμφέρον της προσωπικής επιβίωσης των προσώπων που μεταπηδούν στο μεγάλο σκάφος. Ότι αυτές οι μεταπηδήσεις απηχούν κιόλας μια πραγματική εγκύτητα που αισθάνεται μέρος της πασοκικής βάσης προς το νέο μητσοτακικό εγχείρημα. Αυτή η έλξη από κάτω δεν αναχαιτίζεται με συνεδριακά διατάγματα. Να και ο ίδιος ο Ρέι Τσάρλς που έγραψε το προηγούμενο. Εδώ παίζει πιάνο, δεν τραγουδάει μόνο. Συγγνώμη, παίζει πιάνο μόνο, δεν τραγουδάει. Hard Times.

Τελευταίο για σήμερα από την Athens Voice του Γιάννη Μεϊμάρογλου, το μεταγραφικό παζάρι της αντιπολίτευσης. Οι ηγεσίες των κομμάτων δεν δείχνουν να ενοχλούνται από το αποκαρδιωτικό για τον κοινοβουλευτισμό φαινόμενο να μεταβάλλονται ακόμα και οι κομματικοί συσχετισμοί ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, παραχαράσσοντας ουσιαστικά τη λαϊκή εντολή στην οποία όλοι ομνύουν πίστη προεκλογικά. Αντίθετα, προχωρούν σε κινήσεις που συμβάλλουν στη διόγκωση του φαινομένου. Οι εποχωρούντες προς άλλες κομματικές στέγες χαρακτηρίζονται προδότες και γενίτσαροι, ενώ οι προσχωρούντες ενώνουν δυνάμεις και συμβάλλουν στην κοινή μας προσπάθεια. Στις αντικοινοβουλευτικές αυτές συμπεριφορές προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα και νέες ακόμη πιο προσβλητικές πρακτικές για τη Βουλή, τα κόμματα, τους βουλευτές και κυρίως τους πολίτες. Ο πρώην πρωθυπουργός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ απέτησε την παρέτηση από το αξίωμά τους όσων βουλευτών θα ήθελε να ενταχθούν στο κόμμα του, χωρίς εγγύησεις για την αποδοχή της συμμετοχής τους στα δικά του ψηφοδέλτια. Και αυτό ενώ έχουν εκλεγεί με τον ίδιο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, τη συνεργασία των δυνάμεων της κεντροαριστεράς τη βλέπει να υλοποιείται με ατομικές προσχωρήσεις στο κόμμα του. Το κοινοβουλευτικό αυτό κατάντημα δεν μπορεί να συνεχιστεί, γράφει ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, όχι μόνο γιατί σπρώχνει καθημερινά τους πολίτες στην αποστασιοποίηση και στην αποχή, αλλά γιατί αποτελεί σοβαρό θεσμικό ολίσθημα. Και επίσης γιατί γίνεται βούτυρο στο ψωμί του ακραίου λαϊκισμού που βλέπει την επιρροή του να μεγαλώνει. Σε μια στιγμή που τα αντισυστημικά κόμματα απειλούν τη συστημική ομαλότητα και ο νεοναζισμός αποφυλακίζεται, σηκώνοντας προκλητικά το κεφάλι του, η αποφασιστική και συνενετική αντιμετώπιση των φαινομένων ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής αποκτά την απόλυτη προτεραιότητα έναντι των όποιων κομματικών σκοπιμότητων. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τους Los Zafiros στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτσες. Από ό,τι άκουγα από τον Προκόπη νωρίτερα, αυτή την εβδομάδα θα μπει το φθινόπωρο. Θεωρητικά λοιπόν μπαίνουμε.
1: Γιατί θα μπει αυτή.
0: Γιατί θα είναι
1: η
0: σημερία.
1: Η θερινή σημερία. Η χειμερινή σημερία.
0: Μάλιστα. Νομίζω 23.
1: 21 νομίζω είναι η σημερία.
0: Είναι σήμερα.
1: Νομίζω σήμερα είναι.
0: Εντάξει, σήμερα ή αύριο.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Κοντά θα είμαστε, θα μπει και το φθινόπωρο και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σίγουρα πάντως για τις επόμενες δύο ώρες μια χαρά θα πάνε τα πράγματα. Βαρύες μουσικές. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης θα είναι μαζί σας στη παρέα σας μέχρι τις 12. Στον ήχο η Ματίνα Κανελοπούλου. Και εσείς, θυμίζω, μας ακούτε εκτός από τους 93,6 και από τις τηλεοράσεις. Και από το cosmosradio.gr.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η χειμερινή σημερία. Μάλλον όχι, κάνεις λάθος. Ούτε σήμερα είναι. Η χειμερινή σημερία, φίλε μου, Λεωνίδα.
0: Sorry, ναι.
1: Είναι στις 21
0: Δεκεμβρίου. Εγώ έκανα λάθος.
1: Δεν σήμερα λοιπόν.
0: Αλλά είναι η.
1: Μήπως έχει σχέση με το ηλιοστάσιο. Με το ηλιοστάσιο, μάλλον αυτό που θες να πεις, έτσι. Η αλήθεια είναι ναι, ότι αρχίζει σιγά-σιγά και μικραίνει η μέρα. Και ευτυχώς αρχίζει και δροσίζει. Αυτό είναι το βασικό, όσο τέλος πάντων δροσίζει.
0: Εντάξει, είναι ωραίος φθινοπορεινούλης καιρός.
1: Πάντως πριν δύο δεκαετίες, άμα είχε τέτοιο καιρό αυτές τις μέρες, στις 21 Σεπτεμβρίου, δεν τον έλεγε φθινοπορεινό. Έλεγε είναι καλοκαίρι ακόμα.
0: Είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Τώρα εντάξει. Το λέμε φθινοπορεινό.
0: Ναι, γιατί έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις. Τέλος πάντων, για το επόμενο δύο ώρα όμως θα είναι πιο εύκολες. Λί και λί για τη συνέχεια. Lucky again.

0: Λοιπόν, λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Η σημερία είναι 26/9. Έτσι, το Δεκέμβριο που μιλάω εγώ είναι όντως η μικρότερη μέρα, αλλά έχουμε ακόμα και να πάμε στη μικρότερη
1: είναι
0: μέρα.
1: Είναι το ηλιοστάσιο.
0: Είναι λοιπόν. 21 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα, σωστά είπαμε ότι. Πότε 23 νομίζω, έτσι μεθαύριο θα είναι.
0: 26 είναι μεθαύριο. 26 μας γράφουν. Τετάρτη. Μεθαύριο, έχεις δίκιο. Μεθαύριο.
1: 23.
0: Άλλοι μας γράφουν 26, άλλοι 23.
1: Γιάννη, μπορώ να ολοκληρώσω το πώς το λένε,
0: το μετρολογικό
1: σου. Το μετρολογικό μου αυτό. Λοιπόν, θεωρητικά λοιπόν μπαίνει το φθινόπωρο από μεθαύριο. Άρα μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα συναντήσουμε το φθινοπορεινό ηλιοστάσιο. Σωστά. Όχι, την θεωρητική σημερία.
0: Σημερία.
1: Μπράβο, είναι τα μπλε.
0: Και μα στέλνουν τώρα φωτογραφίες από παραλία την ίδια στιγμή που μα τα λένε αυτά οι φίλοι. Έχουμε πολλά μηνύματα με φωτογραφίες από την παραλία, έτσι.

Λοιπόν, μας έπιασε ο Λεωνίδας Οντονόπουλος, ο μετρολόγος μας, με τις ησημερίες και τα ηλιοστάσια και χάσαμε το πιο βασικό, Λεωνίδα μου, που είναι η επικοινωνία. Μετά το solo το ωραίο του Ρόνι Τζόρνταν με την κιθάρα του, να πούμε ότι μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Viber. Το Viber είναι ένα μέσο, ένα application τέλος πάντων, το οποίο έχει πάρα πολύ κίνηση. Πλέον έχει σχεδόν αντικαταστήσει όλα τα άλλα σε επίπεδο επικοινωνίας των φίλων ακροατών με τον κόσμο. Οπότε και εσείς που δεν έχετε Facebook, που δεν έχετε Instagram και δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα social media, κάντε ένα Viber, φτιάχτε ένα Viber. Περισσότεροι έχουν. Cosmos Radio είναι η επικοινωνία μέσω από το Viber και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν παίρνουμε, γιατί παίρνουμε ακόμα, όπως έλεγα πριν με τον Λεωνίδα, φωτογραφίες σας από νησιά. Φαίνεται ότι κάποιοι από εσάς είστε ακόμα σε διακοπές και πολύ καλά κάνετε και είστε ακόμα σε διακοπές και μας στέλνετε μερικές ωραίες, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είπαμε, ο καιρός ακόμα τραβάει και γι' αυτό εμείς σας αφιερώνουμε αυτό. Η Τζαβά από το Παρίσι με τον Winston McAnuff εδώ στην παρέα τους, με το ακορντεόν του.

0: τόσο καιρό. Αυτό ήταν το Baila Under the Moonlight, κάτω από το Φεγγαρόφος. Έγιναν, ολοκληρώθηκαν μάλλον οι εκλογές στη Ρωσία. Πραγματικά ήταν οι εκλογές που ξεκίνησαν την Παρασκευή και με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαμε έτσι την εξέλιξη της εκλογικής μάχης. Έτσι δεν τα λένε, κάπως έτσι τα λένε στις ειδήσεις. Μόνο που αυτό δεν ισχύει στη Ρωσία.
1: Λοιπόν, 57,8 πήρε το πρώτο κόμμα, το κόμμα δηλαδή του Βλαντιμίρ Πούτιν, και βγαίνει βέβαια πολύ άνετα πρώτο. Δεύτερο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα με 13,7 και τρίτο είναι το Εθνικιστικό LDPR με 8,7%. Δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος που αντιστάθηκε και αντιτάχθηκε.
0: Υπήρχε, αλλά τον έφαγε μαρμάγκα.
1: Ναι, στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Απαγορεύτηκε η συμμετοχή οποιονδήποτε κομμάτων συνδυασμών υποψηφίων. Ασκούσανε κριτική σε στρατηγικά σημεία της πολιτικής.
1: Ναι, στον πόλεμο δηλαδή αυτή τη στιγμή της Ρωσίας. Ο Πούτιν ξανά, εντάξει, το κόμμα του Πούτιν, γιατί μιλάμε για την κάτω Δούμα, έτσι, μιλάμε για
0: το κοινοβούλιο.
1: Τις βουλευτικές ακριβώς εκλογές. Ο Πούτιν έτσι κι αλλιώς μέχρι να πεθάνει, φαντάζομαι, θα είναι πρόεδρος της Ρωσίας. Δεν νομίζω να τον σταματήσει, να τον ανατρέψει κανείς, εκτός και αν, έτσι ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά εντάξει, η Ρωσία δεν είχε ποτέ παράδοση εκλογών στην ιστορία της, ποτέ, ούτε επί Τσάρων, ούτε επί Σοβιετικών, Ρώσων, ούτε επί κομμουνισμού. Λίγο επί Γέλτσιν κάτι εκλογές κάναν που ήταν και αυτές της κακιάς ώρας. Τώρα είναι επίσης, δεν είναι μια χώρα που έχει μάθει να λειτουργεί με την διαδικασία της δημοκρατικής.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια ενός εδρός ανδρός αρχή, σε κάθε περίπτωση, με διάφορα τερτύπια που κάθε φορά γίνεται για να υπάρχει, ας το πούμε έξω στην καλή μαρτυρία, ότι λειτουργεί σύνταγμα, λειτουργούν οι εκλογές, λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια στις προηγούμενες εκλογές τι είχε πάρει το κόμμα του Πούτιν.
1: Έπεσε πάλι πολύ μεγάλα ποσοστά έχει πάρει. Πάντοτε πολύ μεγάλα ποσοστά παίρνει το κόμμα.
0: Λέω,
1: του.
0: Μήπως έπεσε, ας πούμε.
1: Η αλλαγή,
0: μήπως ανέβηκε.
1: Όπως λένε όσοι ξέρουν τη Ρωσία, η αλλαγή στην Ρωσία δεν γίνεται ποτέ από το λαό. Δεν την κανονίζει ποτέ ο λαός. Ποτέ με
0: εκλογές. Μία φορά έγινε στην ιστορία αυτό όμως. Στην Οκτωβριανή Επανάσταση.
1: Ναι, όπου και εκεί όμως έγινε ένα πραξικόπημα, όπου διάφορες πολύ μεγάλες επαναστατικές ομάδες, κυρίως σοσιαλιστές και αναρχικοί, τους έφαγε μαρμάγκα. Δηλαδή οι Μπολσεβίκοι τους εκτέλεσαν. Έτσι.
0: Μετά. Αλλά εντάξει, συμμετείχαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάπως πιο μαζικοί.
1: Ήταν πιο μαζικοί. Οι εκλογές δεν αλλάζουν τίποτα στη Ρωσία. Το μόνο που αλλάζει πράγματα στη Ρωσία είναι οι εσωτερικές διαδικασίες μέσα στο Κρεμλίνο. Αυτό το ξέρουν. Αυτό το λένε και οι Ρώσοι.
0: Υπήρξαν διάφορα ζητήματα, καλά, και με επιθέσεις ντρόουν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας.
1: Ουκρανικών
0: drones. Υπήρχε θέμα με ψηφοφορία που έγινε στην Υπερδνηστερία, ένα τμήμα που αποσχίστηκε από τη Μολδαβία και το οποίο ισχυρίζεται η Ρωσία ότι έχει 220.000 Ρώσους που θα ψήφισαν, που έπρεπε να ψηφίσουν. Αυτό η Μολδαβία το αμφισβήτησε. Γενικώς όλο αυτό θυμίζει λίγο έτσι ένα θεατρικό παιχνίδι, ας πούμε, περισσότερο παρά μια εκλογική διαδικασία.
1: Το κομμάτι αυτό που λες της υπερδνηστερίας είναι και το επικίνδυνο κομμάτι, όπως λένε πολλοί στρατηγικοί αναλυτές, αυτό και κάποια κομμάτια στις Βαλτικές για έναν πιθανό επόμενο πόλεμο. Ας ευχηθούμε να μην γίνει τίποτα, να έρθουν οι άνθρωποι όλοι στα συγκαλά τους και να σταματήσει αυτή η ιστορία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Αττική Οδό διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου λόγω τροχαίου. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός συναντήσει με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικό στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Για διπλή ασπίδα προστασία στο πετρέλαιο, θέρμανση έκανε λόγο μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι, στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, χωρίς αλλαγή στα κριτήρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργεί ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων και προϋποθέσεις η επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. MedWatch, ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Η ιστορική εκλογική ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο και η ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 93.

0: Ωραία κομμάτια. Είμαι την Μαρή Φρόες. Την τελευταία την ακούμε πολύ, τη Μαρή Φρόες.
1: Γιατί έβγαλε και το άλμπουμ του Skin and the Soul. Αυτό το Βαϊτιμπόρα που μόλις ακούσαμε ήταν έτσι πέρσι, τα ακούγαμε πάρα πολύ. Mm. Και ακούστηκε γενικώς δηλαδή. Είναι από αυτά τα τραγούδια που στην δικιά μας ορολογία ονομάζονται crossover.
0: Και καλοκαιρινά πολύ, στη γενική ορολογία. Λοιπόν,
1: τι πιο καλοκαιρινό από την μεγάλη επιτυχία, το Heat Wave. Που το θυμηθήκαμε.
0: Εγώ θα το έλεγα καλοκαιρινό, εγώ θα το έλεγα εφηβικό αυτό.
1: Εφηβικό σχεδόν.
0: Διότι, εντάξει, είναι του 1960, πόσο ήταν αυτό το κομμάτι, πότε γράφτηκε, το 62 νομίζω. 62-63 κάπου εκεί. Αλλά γιατί και ο λόγος που διαλέγουμε Martha Reeves and the Vandellas είναι γιατί μία από τις τρεις Vandellas, η Rosalyn Ashford, πέθανε προχθές στο Detroit στα 83 της. Μάλιστα, ήταν σπουδασμένη τραγουδίστρια αυτή, ερχόταν από την εκκλησία, από τα gospel τραγούδια κτλ. Μπήκε στο πρώτο συγκρότημα που τους Delphys που ξεκίνησαν και κάποια στιγμή προστέθηκε σε αυτούς η Martha Reeves, η οποία ήταν γραμματέας του Berry Gordy εκεί στη Motown, η οποία όμως είχε μια ωραία φωνή. Την πήρε λοιπόν ο Berry Gordy, την έβαλε να τραγουδήσει τα πρώτα φωνητικά και οι Delphys γίναν Martha Reeves and the Vandellas, κάνανε επιτυχίες, κάνανε αρκετές επιτυχίες. Αυτός ο εφηβικός μαύρος ήχος της δεκαετίας του 60, πέθανε λοιπόν η Rosalyn Ashford, που είναι founder, ας πούμε, είναι μία από τα ιδρυτικά μέλη.
1: Από τις τρεις, έτσι.
0: Από τις τρεις. Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα group δεν τα ίδρυαν, η μουσική τα ίδρυαν, η παραγωγή. Αυτό το έχει ιδρύσει ο Berry Gordy και οι υπόλοιποι εκεί της Motown, που είπαν θέλουμε και ένα group, ένα girl group, τρία κορίτσια που τραγουδάνε έτσι τα σουξέ της εποχής.
1: Όμως ήταν συγκροτήματα τα οποία καθόρισαν πάρα πολύ τον ήχο της δεκαετίας του 60, αυτό το πέρασμα σταδιακά από το R&B στη soul μουσική στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση των Martha Reeves and the Vandellas, αλλά και άλλων Supremes και πάει λέγοντας. Σκοπός βέβαια ήταν να κάνουν νούμερο ένα. Σκοπός ήταν του Berry Gordy ήταν να γίνουν νούμερο ένα επιτυχίες.
0: Και μόνο.
1: Τότε βέβαια στους καταλόγους επιτυχιών της μαύρης μουσικής.
0: Της μαύρης μουσικής.
1: Δεν ήταν όλης της μουσικής παραγωγής.
0: Όχι, αλλά και σιγά σιγά να περάσει αυτό όμως και στο λευκό κοινό, πράγμα που έγινε.
1: Έγινε.
0: Έτσι. Σιγά σιγά με τη Motown πέρασε.
1: Ακριβώς.
0: Και στο λευκό κοινό.
1: Αυτή ήταν η μεγάλη κληρονομιά, να το πούμε έτσι, το legacy θα λέγανε, της Motown, αυτής της εταιρείας του Berry Gordy, ο οποίος ήταν ένας πολύ σκληρός επιχειρηματίας και παραγωγός. Αλλά κατόρθωσε, ήταν και η εποχή βέβαια που το ευνόησε όλο αυτό, δηλαδή ήδη είχε γίνει σιγά σιγά η σύμμιξη μεταξύ έτσι, λευκού και μαύρου ακροατηρίου.
0: Η σύμμιξη, τι ωραία λέξη.
1: Συν και μίξη του λευκού και του μαύρου ακροατηρίου, και ήρθε και η Motown ακριβώς στις αρχές δεκαετίας του 60 να κάνει αυτές τις χορευτικές επιτυχίες για όλους.
0: Πέθανε η Rosalyn Ashford, εδώ με την Martha Reeves και τους Vandellas, τις Vandellas μάλλον, Heat Wave.

0: Δεν ζητάω πολλά από τους Los Viernes Swingman από το Μεξικό. Λοιπόν, να θυμίσουμε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν μέσα από τα social media του κόσμου και είναι αρκετοί. Είπαμε ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι αρκετά φορτωμένος και συναυλιακά αλλά και σε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις, προβολές, εκθέσεις κλπ. Να δούμε λοιπόν ότι αυτή την εβδομάδα σας έχουμε πει από την προηγούμενη μάλλον ότι είναι και το live του Παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων αυτή την Πέμπτη. Ο διαγωνισμός θα λήξει αύριο το μεσημέρι μόνο στο Instagram. Αυτή που θα σας πούμε είναι μόνο στο Instagram και όχι στο Facebook, έτσι, οπότε μην τσονεστήσετε εκεί. Έχουμε επίσης τη συνέχεια στο Fihil Sessions, το οποίο έτσι είναι ένα φεστιβάλ που και μας αρέσει και το στηρίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Ναι, εκεί έρχεται η Σαβίνα Γιαννάτου αυτή την 5η 24 του μηνός και παίζει και εμείς δίνουμε λοιπόν προσκλήσεις οι οποίες θα δίνονται μέχρι αύριο το μεσημέρι, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Μέχρι αύριο το μεσημέρι μπαίνετε κάτω από το σχετικό post στο Instagram για τη Σαβίνα Γιαννάτου και βάζετε το όνομά σας.
0: Υποθέτω μισή θα ενδιαφέρεστε για τον Παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων, η άλλη μισή για τη Σαβίνα Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα.
1: Το 1/4 γι' αυτό, το άλλο 1/4 για τη Σαβίνα, γιατί έχουμε άλλους 2.
0: Ναι, αλλά δεν είναι την 5η.
1: Ενώ την Πέμπτη έχουν
0: 2 επιλογές.
1: Σωστά.
0: Την Παρασκευή έχουν άλλες 2.
1: Λοιπόν, το ένα είναι το τρίο Ζουμπράν, στο θέατρο του Δωραστράτου και αυτό είναι στο πλαίσιο του Fay Hill που έλεγες και εσύ. Ανατολίτικο, ωραίος ήχος. Αυτοί έρχονται από την Παλαιστίνη. Με ούτι νομίζω έχουν βιολί και τα λοιπά. Ωραίος ήχος. Την Παρασκευή, δηλαδή 25 Σεπτεμβρίου, θα είναι εκεί το τρίο Ζουμπράν και εσείς μέχρι και αύριο, μέχρι και Τετάρτη, βάζετε τα ονοματάκια σας κάτω από το σχετικό post του Instagram.
0: Επίσης για την Παρασκευή το βράδυ έχουμε και ένα πολύ ωραίο, ας το πούμε, DJ set με τίτλο Low End στο Κλακάζ. Το Κλακάζ είναι το πρώην Six Dogs στην Αβραμιώτη, στο κέντρο της Αθήνας, με τον Μιχάλη Καμάκα, το δικό μας εδώ, τον Μιχάλη Καμάκα και τον Δημήτρη Λίλη.
1: Που ήταν πολύ παλιά στον κόσμο ο Δημήτρης Λίλης. Πριν πολλά χρόνια είχε περάσει από τον κόσμο ο Δημήτρης Λίλης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα συναντηθούν την Παρασκευή στα decks του Κλακάζ για το Low End. Ο διαγωνισμός θα λήξει την Τετάρτη το μεσημέρι. Όλοι αυτοί μέσω Instagram. Αφήνετε το όνομά σας ή το σχόλιο σας κάτω από την ανάρτηση στο Instagram και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.

0: Αυτή ήταν η Rotary Connection, ένα γκρουπ που φτιάχτηκε στο Σικάγο το 66 και έδεσε ωραία τον μαύρο ήχο της εποχής. Μαύρο γκρουπ ήταν η Rotary Connection και μάλιστα εκεί ξεκίνησε η Minnie Riperton την πολύ βραχία δυστυχώς πορεία της, γιατί πέθανε νέα. Το φτιάξε το γκρουπ μαζί με τον Charles Stepney, ήταν ένας παραγωγός και ενορχιστρωτής μεγάλος της εποχής, ο οποίος έβαλε όμως τα πολύ έξυπνα, έβαλε και αυτό τον ήχο τον ψυχεδελικό. Το λίγο λευκό ψυχεδελικό της εποχής, λίγο Jimi Hendrix και τα λοιπά, τον έβαλε. Εδώ έκαναν έτσι το I Got My Mojo
1: ένα
0: Working.
1: Κλασικό blues. Και πάμε σε αυτόν εδώ. J.J. Cale, Mama Don't από το υπέροχο Sage του 1981. Από τις επιτυχίες εκείνου του άλμπουμ. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here. I don't care what mama don't allow, I play my guitar anyhow. Mama don't allow no guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no bass in this place. Yeah, mama don't allow no bass in this place. I don't care what

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: ωραίο σόλο κιθάρας η φίλη μας εδώ, η παρέα της
1: τον μαμά Σισοκό από το Μάλι, ένας Μάλι και Κονγκό μουσική, ένας ωραίος συνδυασμός.
0: Η κιθάνας και τη ορκέστρα Μπομπάμπ, έτσι.
1: Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Γι' αυτό είναι ένας ήχος, ας το πούμε έτσι, Latin Afro από την Δυτική Αφρική, Σαφιατού. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.
0: Και να πω για μια εκθεσούλα που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, φίλε μου Λεωνίδα. Με αφήνεις.
1: Να πεις, φίλε μου Γιάννη, όχι εκθεσούλα, είναι μια πολύ
0: ενδιαφέρουσα. Ναι, μια ωραία έκθεση η οποία ανοίγει σήμερα. Ανοίγει σήμερα στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και είναι φωτογραφίες του μεγάλου Έλληνα φωτογράφου, του Τάκη Τλούπα. Ακριβώς. Τον οποίο εμείς τον μάθαμε περισσότερο από τις φωτογραφίες εκεί την εποχή της Αντίστασης και λίγο πριν την Αντίσταση και τα χωριά της Θεσσαλίας, της Υπήρου κτλ. Ο Τλούπας ήταν περισσότερο ένας φωτογράφος που τον έχουμε συνδέσει με αυτό. Όμως ο Τάκης Τλούπας, που ήταν ο αδερφός του φιλόλαου του Γλύπτη, ο οποίος πήγε και αυτός κάποια στιγμή στη Γαλλία και έζησε όλη του τη ζωή στη Γαλλία, ο φιλόλαος, ο Τλούπας έκανε ταξίδια στην Ευρώπη και μάλιστα τα πρώτα ταξίδια τα έκανε με Βέσπα. Με Βέσπα, αν έχει το Θεό, έφευγε από την Λάρισα, διότι ήταν Λαρισαίος ο Τλούπας και πήγαινε σε όλη την Ευρώπη με Βέσπα. Λοιπόν, αυτά τα ταξίδια λοιπόν ο Τλούπας δεν τα άφησε ανεκμετάλλευτα, δεν πήγαινε μόνο να επισκεφθεί τον αδερφό του, το φιλόλαο. Φωτογράφησε τις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού.
1: Ακριβώς είναι και η δουλειά του φωτογράφου, το ταξίδι, η περιήγηση σε περιοχές, σε τοπία, σε ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτές τις φωτογραφίες τις συγκέντρωσε κάποια στιγμή η κόρη του Τάκη Τλούπα και τώρα γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που ξεκινάει, που έχει ξεκινήσει από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση και θα πάει ως τις, μάλλον που ξεκινάει στις 2 Δεκάτου, συγγνώμη, και πάει ως τις 4 Εντεκάτου. Μια έκθεση που νομίζω έχει ενδιαφέρον να πάμε να την δούμε, διότι τον Τλούπα δεν τον έχουμε μάθει ως φωτογράφο, ας πούμε, ευρωπαϊκό. Βάζω πολλά εισαγωγικά, ναι, γιατί είναι λάθος εντελώς αυτό που λέω, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Λέγεται Μια άλλη Ευρώπη Τάκης Τλούπας και είναι αφιερωμένη λοιπόν σε αυτές τις φωτογραφίες που γίνανε όλες οι ασπρόμαυρες φυσικά και γίνανε όλες στη δεκαετία του 50 και του 60, τον ο Τάκης Τλούπας με τη Βέσπα του στην αρχή και με το αυτοκίνητό του μετά, ένα ντεσεβό μάλιστα, ένα Citroën ντεσεβό που είχε. Διέσχισε την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Γερμανία, φέρνοντας και εικόνες, αν θες, της Ευρώπης εκείνης της εποχής, της μεταπολεμικής Ευρώπης, τότε που χτιζότανε το ενιαίο ευρωπαϊκό όνειρο για το οποίο συχνά μιλάμε και εμείς και ο Προκόπης και άλλοι συνάδελφοι εδώ, το οποίο αυτή τη στιγμή ζει δύσκολα, περνάει δύσκολες μέρες και στη Γαλλία και στην Ιταλία και αλλού.
1: Και κυρίως στη Γερμανία.
0: Και κυρίως στη Γερμανία. Τότε ήταν η εποχή της αισιοδοξίας και αυτή την αισιοδοξία την φωτογράφησε ο Τάκης Τλούπας και παρουσιάζει λοιπόν αυτή την έκθεσή του στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση σε λίγες μέρες από τώρα.

Η Kaleo, Way Down We Go, τα δικά τους, η δικιά τους έτσι, η εκδοχή των blues που έχουν ενδιαφέρον. Και είναι τα τραγούδια που ακούγαμε στο κόσμο έτσι εδώ και αρκετά χρόνια. Και ερχόμαστε στο τώρα, στο σήμερα. Αυτή είναι η BBO, Sound Machine, μια ομάδα μουσικών από την Αγγλία, η οποία θυμίζει λίγο Ezra Collective, είναι σε αυτό το... Άλεγα το κλίμα ή το μουσικό ρεύμα, λίγο soul, λίγο jazz, λίγο afro.

0: Αυτός είναι ο Robert Plant. Ήταν ο Robert Plant με την Alison Krauss στην παρέα του εδώ δεύτερα φωνητικά στο Raising Sands, αυτό το δίσκο 2007 που τον έβαλε για τα καλά στον κόσμο τον Robert Plant, στον κόσμο της Αμερικάνα, της αμερικάνικης μουσικής.
1: Έμεινε εκεί λίγο με την Alison Krauss, αλλά ο ίδιος επανήλθε σε αυτό το περίεργο δικό του πολύ προσωπικό μείγμα folk και rock που έκανε και παρουσίασε τώρα με το Saving Grace στο Λιγαβητό
0: ακριβώς,
1: το καλοκαίρι.
0: Αυτό που είδες, ακριβώς. Ο θρύος λοιπόν των Led Zeppelin αλλά και της Αμερικάνα πλέον πήρε το Lifetime Achievement Award, δηλαδή το
1: βραβείο για τη συνολική καριέρα.
0: Για τη συνολική προσφορά στην μουσική της Αμερικάνα, γιατί το πήρε από το Americana Music Honors and Awards που είναι ας πούμε αυτός η ομάδα, αυτός ο σύνδεσμος ανθρώπων, παραγωγών, τραγουδιστών, μουσικών κτλ. Που παίζουν Αμερικάνα, που παίζουν country, όλο αυτό το ύφος της μουσικής, το οποίο βρίσκεται στο Νάσφιλ. Την περασμένη Τετάρτη λοιπόν πήρε το βραβείο ο Robert Plant μαζί με άλλους
1: Αγγλάρας έτσι. Ο Αγγλάρας
0: με την Αμερικάνικη ψυχή, γιατί σου ξαναπεί ότι ο ίδιος μένει εκεί, μένει σε εκείνα τα μέρη. Έχει πάει στην Αμερική, στον Νότο και μένει, γιατί έλεγε ότι θέλω να μένω εκεί, στα μέρη στα οποία τραγουδάω, στα οποία βρίσκω την έμπνευσή μου. Πήρε το βραβείο, είπε ότι εντάξει, είπε ότι σε αυτούς τους κουτενούς καιρούς, λέει, θα ήθελα να ξέρω πως ο Led Belly θα τραγουδούσε την περίοδο που βρισκόμαστε. Και χαιρέτησε, ας πούμε, την Patty Griffin, την Bonnie Wright, την Lucinda Williams και διάφορους άλλους συναδέλφους, τον Jack White που έχουν πάρει και αυτοί βραβείο. Και βεβαίως έδωσε και έναν χαιρετισμό, έτσι, ιδιαίτερη αγάπη στην Dolly Parton που πέθανε πριν λίγες μέρες.
1: Προφανώς. Να όμως είδες, ακόμα και δηλαδή, παίρνει βραβείο Αμερικάνα κλπ. Παρόλα αυτά πηγαίνει πίσω στις ρίζες, πηγαίνει στο Led Belly, στη Νέα Ορλεάνη, στα blues.
0: Εκ των πραγμάτων,
1: εκεί είναι η ρίζα και αυτό δεν το ξεχνάει ποτέ.
0: Άμα τραγουδάς Αμερικάνα, εκεί δεν πηγαίνει.
1: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο, το folk στοιχείο που προέρχεται από την Ιρλανδική ρίζα, ας πούμε, της Αμερικάνικης.
0: Αλήθεια είναι αυτό, υπάρχει και ο ίδιος το έχει αυτό το στοιχείο, γιατί είναι, δεν είναι Ιρλανδός, είναι από τον Μπέρμιγχαμ.
1: Ναι, έχει αυτό το folk στοιχείο, αλλά η μουσική του ρίζα του Robert Plant είναι και παραμένουν τα blues.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φρανσίσκο, ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης έκανε λόγο μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό Υπουργός Οικονομικών. Η χρονιά θα ξεκινήσει κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι, στα 1,75 ευρώ, αλλά θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη λειτουργία, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων και υπό προϋποθέσεις η επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12 μήνου. MedWatch. Ξεκίνησαν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας, στο μικροσκόπιο γιατροί και ιδιωτικές μονάδες. Ιστορική εκλογική ήττα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο και ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: It's now, never, όπως λένε οι Roots. Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο και είναι η ώρα της συνεντεύξεως, Λεωνίδα Αντωνόπουλε.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του φέτινου Άνοιγμα Σύρος που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, ξεκινάει από σήμερα. Ολοκληρώνεται την Κυριακή το φετινό Άνοιγμα Σύρος, το φεστιβάλ δηλαδή animation που κάθε χρόνο πραγματοποιείται στην Ερημούπολη της Σύρου, η οποία Ερημούπολη συμπληρώνει μάλλον 200 χρόνια από την ονομασία της ως Ερημούπολη. Φέτος και σε αυτήν βέβαια είναι αφιερωμένη
0: το φετινό Άνοιγμα Σύρος.
1: Ναι, 200 χρόνια. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Βασίλη Καραμιτσάνη στο τηλέφωνο όλα αυτά. Προς τα παρόν να σας θυμίσουμε ότι θα είμαστε εδώ στην παρέα σας για τα επόμενα 22 λεπτά. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης εδώ στον κόσμο στους 93,6 με την Μαδίνα Κανελοπούλου στον ήχο.

0: I put a spell on you, Screaming Jay Hawkins. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το Anima Heroes που ξεκινάει σήμερα, αυτή την εβδομάδα. Η τελετή έναρξης νομίζω και η προβολή θα γίνει την Τετάρτη, αλλά θα μας τα πει όλα αυτά ο Βασίλης Χαραμιτσάνης, ο πρόεδρος του Anima Heroes, που φέτος είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την ονομασία της Ερμούπολης ως Ερμούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Βασίλη,
1: πολύ σωστά.
0: Καλημέρα, πολύ σωστά. Καλημέρα από εμάς εδώ στο Κόσμος.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία κάθε χρόνο. Φέτος όντως γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της γενέτειρας πόλης μας, από την ονοματοδοσία δηλαδή της Ερμούπολης. Ακριβώς ονομάστηκε Ερμούπολη αυτός ο προσφυγικός οικισμός που είχε γίνει στα παράλια της Άνω Σύρου. Χαμηλά δηλαδή, όχι πάνω στο λόφο. Να πω και ένα μπράβο για την επιλογή Screaming Jay Hawkins του αείμνης του Τριανταφυλλίδη, που πραγματικά λίγο μας θυμίσατε και την πιο την πρώτη νιώτη μας.
0: Το ντοκιμαντέρ που είχε κάνει ο...
1: Ναι, καταπληκτικό, το είχα δει στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής και ήταν
0: καταπληκτικό. Λοιπόν... Φέτος λοιπόν, το άνοιγμα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί αν δεν κάνω λάθος, φέτος εσείς συμπληρώνετε 19 συναπτά έτη φεστιβαλικά.
1: Άρα πριν 18 χρόνια έγινε το πρώτο άνοιγμα.
0: Ωραία. Και έτσι με έναν τρόπο κινείστε λίγο έτσι, σε επαιτειακό κλίμα, και λόγω των 200 ετών της Ερμούπολης, αλλά και γιατί πλέον πλησιάζεται τα 20.
1: Ισχύει, ένα χρόνο πριν την επαιτειακή 20η έκδοση του φεστιβάλ, η 19η θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι εξίσου πλούσια, αν όχι πιο πλούσια από ποτέ. Εκτός από τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, έχουμε τιμωμένη χώρα την Ιρλανδία, όχι τυχαία γιατί είναι μια σπουδαία χώρα στο animation, έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Είναι μια χώρα νησιωτική, μια χώρα με θάλασσα πολύ και στην περιφέρεια της Ευρώπης, που επί του παρόντος ασκεί και την προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το Anima Heroes και το αφιέρωμα στην Ιρλανδία, με παρουσία πάνω από 10 επαγγελματιών ως εθνικής αποστολής στο Anima Heroes από την υπέροχη αυτή χώρα, είναι στο πλαίσιο των πολιτικών εκδηλώσεων της Προεδρίας της Ιρλανδικής. Παράλληλα έχουμε αφιέρωμα στη Γερμανία, στους νέους δημιουργούς από τη Γερμανία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε και με το μεγάλο φεστιβάλ animation της Στουτγκάρδης. Έχουμε ένα πρώτο βλέμμα και θα συνεχιστεί αυτό το αφιέρωμα στη νέα σκηνή αρμενικού animation. Είναι μια κινηματογραφία animation που ακόμα δεν έχει εκτεθεί όσο θα θέλαμε στο ευρωπαϊκό κοινό και στο ελληνικό. Και βεβαίως έχουμε και μια ειδική συνεργασία με ένα φεστιβάλ που έχουμε στρατηγική σχέση, που είναι το Beirut Animation Nights, νύχτες animation της Βηρυτού, από τον πολύ παθό Λίβανο. Ταινίες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που νομίζω ότι το κοινό θα εκτιμήσει ιδιαίτερα. Και όπως πάντα, τα αφιερώματά μας, τα διαγωνιστικά τμήματα που είναι πολλά, μικρό μεγάλο μήκος animation, πάντα μιλάμε για κινουμένα σχέδια, εργαστήρια κινουμένων σχεδίων για παιδιά πρώτης ή δεύτερης σχολικής ηλικίας, αλλά και άτομα με αναπηρίες και επαγγελματίες και άτομα τρίτης ηλικίας, στη συνεργασία με το ΚΑΠΗ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που είναι και συνδιοργανωτής του φεστιβάλ, όπως και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων.
0: Ωραία, γιατί διάβασα και συνεντεύξεις που έχεις δώσει, ότι και πολύ σωστά λες ότι μια τέτοια διοργάνωση, ένας τέτοιος χώρος μάλλον καλλιτεχνικός, χωρίς την υποστήριξη, τη σταθερή υποστήριξη του κράτους, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να μακροημερεύσει, δεν μπορεί να κάνει δουλειά σε βάθος.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, και ότι το κράτος μας έχει στηρίξει, και η δημόσια τηλεόραση, για να τα λέμε, που είναι χορηγός βραβείων και χορηγός επικοινωνίας στο φεστιβάλ ΕΡΤ. Και βέβαια το ΕΚΟΜΕΔ, που είναι ο εθνικός οπτικοακουστικός φορέας της χώρας, αλλά και άλλοι φορείς όπως η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, όπως ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Θέλω να πω, το κράτος είναι κοντά μας.
0: Θα
1: μπορούσε να είναι και πιο κοντά μας. Πάντα το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά η στήριξη πρώτον είναι σταθερή, δεύτερη είναι διευρυνόμενη σύν το χρόνο. Αλλά η άποψή μου, αν διάβασες και έτσι λίγο πιο σε όλο το εύρο της συνέντευξης, είναι ότι πρέπει να βρούμε ένα μεικτό βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης, όπου τα δημόσια με τα ιδιωτικά κεφάλαια εμπλέκονται και δημιουργούν πραγματικές συνέργειες που πάνε το πράγμα παραπέρα.
0: Σε ένα ιδανικό κράτος, σε μια ιδανική κοινωνία, φαντάζομαι ότι το κράτος είναι αυτό το οποίο δίνει το καύσιμο τα πρώτα χρόνια για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να επιβιώσει μόνο του οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα.
1: Η βιωσιμότητα και η αειφορία, και σε περιβαλλοντικό και σε χρηματοδοτικό και σε κοινωνικό πολιτισμικό επίπεδο, αν θες, είναι βασικός στόχος όχι μόνο του Anima Heroes, θεωρώ όλων των φεστιβάλ.
0: Για όλα. Και όχι μόνο των κινημένων σχεδίων, ενώ για οποιαδήποτε εγχειρήματα παρόμοια καλλιτεχνικά, πολιτιστικά.
1: Ιδίως τα πολιτιστικά, τα οπτικοακουστικά φεστιβάλ, τα φεστιβάλ κινηματογράφου, καλή ώρα όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζουν προκλήσεις χρόνο με το χρόνο. Γιατί πρώτον η εξέλιξη της τεχνολογίας, άρα και της ίδιας της τέχνης του κινηματογράφου, μεταβάλλεται ραγδαία. Δεύτερον, γιατί και το κοινό αλλάζει, οι συνήθειες του κοινού αλλάζουν και εμείς βασικά υποδεχόμαστε κοινό. Άρα πρέπει να είσαι ευέλικτος και να εξελίσσεσαι με έναν τρόπο που θα συνεχίζει τη διεύρυνση και την ενίσχυση του θεσμού.
0: Ωραία. Πες μας δύο λόγια, θέλω να, έτσι, για την ταινία που επιλέξατε φέτος να συνοδεύσει την τελετή έναρξης του φεστιβάλ, την Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος είναι η προβολή.
1: Μιλάμε για την ισπανική ταινία Decorado.
0: Το Decorado,
1: ναι, που κάνει προφανώς πρεμιέρα στο φεστιβάλ μας και είναι η ταινία έναρξης σε συνεργασία και με τις ισπανικές πολιτιστικές αρχές εδώ στην Ελλάδα, την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Cervantes, ακριβώς γιατί υπάρχει μια γέφυρα με αυτή τη χώρα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συντηρηθεί και επίσης η χώρα αυτή είναι ένα καταπληκτικό υπόδειγμα για την Ελλάδα για το πώς μπορεί το animation να γίνει μοχλός της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια το ισπανικό και το ισπανόφωνο γενικότερο animation έχει βρει τη θέση που το αξίζει στα παγκόσμια φεστιβάλ και φορά.
0: Και μια τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να αντέξει να είναι λίγο πιο γενική, γιατί κοιτώντας λίγο έτσι και σε βάθος σχεδόν μια εικοσαετία άνοιμα σύρος, σημαίνει μια εμπειρία, μια τριβή με την πραγματικότητα στον χώρο του animation στην Ελλάδα, γιατί και σκοπός και ένας φεστιβάλ όπως του δικού σας, του άνοιμα σύρος, είναι να καλλιεργήσει αυτό το χώρο να αναπτυχθεί περισσότερο στην Ελλάδα. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν τι έχει συμβεί στο χώρο του animation στην Ελλάδα, από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε?
1: Όταν ξεκινήσαμε το 2008, που φαίνεται πια μακρινό, 19 χρόνια πίσω, 18 χρόνια πίσω, η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό animation είχε κάνει καταπληκτικά δείγματα δουλειάς και κάποια με διεθνή καταξίωση. Δεν ήταν όσο εξωστρεφές είναι σήμερα και κυρίως τόσο παραγωγικό. Δηλαδή υπήρχαν λιγότεροι δημιουργοί, σπουδαίοι δημιουργοί βεβαίως, αλλά λιγότερα έργα, λιγότερη μετάδοση και μετάγγιση στην τότε νέα γενιά. Σήμερα πια υπάρχει μια νέα γενιά Ελλήνων δημιουργών και υπό την καθοδήγηση του συλλογικού φορέα των δημιουργών κινημένων σχεδίων που είναι η ΑΣΥΦΑ Ελλάς, Ελληνική Ένωση Κινημένων Σχεδίων, είναι πολύ εξωστρεφής, έχει κάνει την Ελλάδα μια από τις hot περιφερειακές κινηματογραφίες animation και σε αυτό έπεται συνέχεια γιατί βλέπουμε όλο ένα και πιο πολλά άτομα να ανακατεύονται με τον τομέα του καλλιτεχνικού animation, δηλαδή δεν εννοώ τη χρήση του animation ως εργαλείο του live action κινηματογράφου, αλλά ως αυτοτελούς τέχνης. Και βεβαίως και τα πανεπιστήμια στηρίζουν περισσότερο, η πολιτεία στηρίζει πολύ περισσότερο με ειδικά εργαλεία χρηματοδοτικά την παραγωγή ταινιών animation. Και αυτό έχει δημιουργήσει εκτός από προσδοκία και ένα αποτέλεσμα ταινιών που σήμερα πια είναι πιο εξωστρεφές από ποτέ. Συμμετέχει σε πολλά φεστιβάλ, κυκλοφορεί η ελληνική ταινία animation διεθνώς. Και νομίζω ότι το μέλλον, η επόμενη δεκαετία θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή.
0: Μακάρι να συμβεί αυτό και νομίζω ότι... είναι ευχή, αλλά και πίστη και στήριξη στη δουλειά που κάνατε σταθερά τα τελευταία 19 λοιπόν χρόνια στη Σύρο, με το άνοιμα Σύρος που ξεκίνησε από ένα τρίμερο και έχει επεκταθεί σε μία εβδομάδα και έχει απλωθεί και περισσότερο έτσι από αυτή την εβδομάδα προβολών και συζητήσεων και εργαστηρίων και πάρτι, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
1: Ναι και πάρτι.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο φετινό άνοιμα Σύρος από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή με προβολές. Θα βρείτε το πρόγραμμα φυσικά εύκολα online, είναι πολύ εύκολο.
1: animasiros.gr, social media πάσης φύσεως, είναι όλα διαθέσιμα.
0: Βασίλης Καραμιτσάνης, πρόεδρος του άνοιμα Σύρος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλημέρα.

0: μιλώντας για animation, με αφορμή ο Animasiros, ένα soundtrack που βγήκε από μια υπέροχη animation ταινία, αλλά νομίζω ότι έκανε μεγαλύτερη καριέρα από την ίδια την ταινία, αυτό το τρίο της Belleville. Le couple de Belleville ήταν ο τίτλος. Και αυτό ήταν το Belleville Rendezvous, ίσως το πιο γνωστό από τα τραγούδια και τα κομμάτια που βγήκαν από την ταινία.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραίος, ενδιαφέρον Αμερικάνα ήχος, μιλώντας έτσι και νωρίτερα για την Αμερικάνα, από την Casey Musgraves. Αυτό ήταν το Deeper Well. Αυτό ήταν και για σήμερα, για την πρώτη ημέρα αυτής της εβδομάδας. Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Ματένα Κανελοπούλη φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες ο Γιώργος Μουχταρίδης και εμείς είμαστε πάλι εδώ το αύριο το πρωί στις 10 στους 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

Δώσε μου πίσω το τείχος του Βερολίνου, δώσε μου πίσω την Χειροσίμα, δώσε μου πίσω το Στάλιν αλλά και τον Άγιο Παύλο. Ο Λέοναρντ Κόεν, που γεννήθηκε σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου του 1934, είχε δει το μέλλον και το είχε δει τόσο ζωφερό και τόσο μαύρο όσο μοιάζει να είναι σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας και της πραγματικότητας που ζούμε. Κάποια στιγμή είχαν διαλεχτεί τα 20 σπουδαιότερα τραγούδια που είχε γράψει στην καριέρα του ο Λέοναρντ Κόεν. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, μάλιστα είναι πολύ ψηλά, είναι στη θέση 14-15, κάπου εκεί. Το είχε διαλέξει ο Χαλ Βίλνερ. Ο Χαλ Βίλνερ ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς παραγωγούς της γενιάς του. Ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε όλο το Saturday Night Live για πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος ο οποίος έπεισε μουσικούς όπως ο Lou Reed αλλά και ο Sting να βουτήξουν στη jazz και σε μονοπάτια λίγο πιο ιδιαίτερα, κάνοντας μεγάλα αφιερώματα στον Νίνο Ρότα, κάνοντας μεγάλα αφιερώματα στον Kurt Weill, στον Thelonious Monk αλλά και στις μουσικές του Walt Disney. Αυτός ήταν ο Hal Wilner, ανάμεσα σε πολλά ακόμα, και είχε πει τότε ότι την περίοδο που έγραφε αυτό εδώ το κομμάτι εκεί στο 91-92 ο Λέοναρντ Κόεν, βρισκόμασταν, λέει, τακτικά, λέει, σε ένα μπαράκι εκεί στο Λος Άντζελες, όπου παράλληλα με όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές που βλέπαμε στον κόσμο είχαμε και τις ταραχές στο ανατολικό Λος Άντζελες τότε, εκείνη την περίοδο, τα θυμάστε νομίζω κάποιοι από εσάς. Λέει, πήγε, καθόμασταν και πίναμε, λέει, με τις ώρες, λέει, τεκίλες μαζί με χυμό κράμπερι. Ήταν ένας περίεργος συνδυασμός κοκτέιλ. Ο ίδιος ήταν τρομερά, ήταν ερωτευμένος εκείνη την περίοδο με τη Ρεμπέκα Ντεμπορνέ, για όσοι θυμάστε. Και ήταν, έμοιαζε πάρα πολύ με τα πρόσωπα στα καρτούν, λέει, που στη μία πλευρά στον ένα νόμο έχουν το διαβολάκι και στην άλλη πλευρά έχουν το αγγελάκι. Οπότε ο ένας του έλεγε το ένα, ο άλλος του έλεγε το άλλο, και τον έβλεπα πόσο πάλευε για να ολοκληρώσει αυτό εδώ το κομμάτι που είπαμε μπήκε στο ομότιτλο άλμπουμ το 1992, The Future, ένα άλμπουμ πραγματικά προφητικό με πολλά και σπουδαία τραγούδια. Χρόνια πολλά, Λέοναρντ. Και χρόνια πολλά και στον ιό, τον Άνταμ Κόεν. Είχε γενέθλια προχθές, στις 18. Like father, like son, eh?

όπως είχε πει και ο Hal Willner, αλλά και έχουμε πει και πάρα πολύ, ένας ποιητής κοίταξε τον κόσμο έξω, κοίταξε και την ψυχή του μέσα και έγραψε μερικά τραγούδια από τα αργότερα. Πραγματικά το The Future αξίζει κανείς να το δει. Μάλιστα είχε πει κάποια στιγμή ο Leonard Cohen για αυτό το τραγούδι, που και αυτό του πήρε πολύ καιρό μέχρι να γραφτεί: «Μπορώ να υπερασπιστώ», λέει, «σε οποιαδήποτε συζήτηση, οποιαδήποτε κουβέντα μπορώ να υπερασπιστώ ένα προς ένα κάθε μία λέξη που έχω βάλει και σε αυτό το κομμάτι». Και μάλιστα μιλώντας για ολόκληρο το άλμπουμ, θεωρούσε ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που είχε κάνει. The Future 1992, 21 Σεπτεμβρίου του 1934, γεννήθηκε σαν σήμερα. Καλημέρα σε όλους, είναι 16 λεπτά μετά τις 12, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τη Ματίνα Κανελοπούλου. Είμαστε εδώ, στον κόσμο, στους 93,6, παρέα και με εσάς. Μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη και λατρεμένη Αμοργό. Καλό φθινόπωρο να έχουμε και να έχετε. Επίσης είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 12 με 2 και τα λέμε. Με εσάς για παρέα τις δύσκολες Δευτέρες.

Αυτή την περίοδο με όλους τους τρόπους έρχεται στην επιφάνεια το όνομα του Leonard Cohen. Είναι βέβαια, ήταν το μεγάλο αφιέρωμα που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων καλλιτεχνών και φυσικά σαν προσκεκλημένο και σαν άνθρωπο ο οποίος υποδέχτηκε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες στη σκηνή, τον γιο του Leonard Cohen και τον εγγονό, τον Κάσιους αλλά και τον Άνταμ, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Ίδρα. Μάλιστα προχθές στα γενέθλιά του ανέβασε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι ο Άνταμ Κόεν. Έκλεισε τα 54, τον γνώρισε όταν ήταν 45, μόλις είχε φύγει ο πατέρας του. Ήταν μια περίοδος μαύρη πολύ για τον ίδιο και σκοτεινή. Προχθές το βράδυ, ζητώ συγγνώμη, κάποια στιγμή ο Σίβερτ Χόγεμ σε 6.000 κόσμο, παρακαλώ, στο Λυκαβητό, άρχισε να μιλάει για το Λυκαβητό και λέει: ξέρω, λέει, ότι εδώ έχουν παίξει οι πάντες από το χώρο της ροκ μουσικής. Έχει παίξει και ο Leonard Cohen. Εδώ μίλησε την ώρα που ήθελε να προλογίσει ένα κομμάτι του. Ο Leonard Cohen, λέει, ήταν ο ήρωάς μου, ο παιδικός, από την ηλικία των 8 ετών. Ήθελα σε αυτόν να μοιάσω και αυτόν κοιτούσα κάθε φορά που έγραφα τραγούδια. Ξέρω ότι είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, έζησε πάρα πολλά χρόνια εδώ και ξέρω ότι τον αγαπάτε. Αυτά είπε ο ίδιος και στο τέλος, λίγο πριν παίξει το Honey Bee, είπε ότι αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου τραγούδι των Μαντρουγκάντα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είμαι περήφανος γιατί είναι το κοντινότερο που πλησίασα ποτέ στην τραγουδοποιία του μεγάλου Leonard Cohen. Δεν θα τα ακούσουμε τώρα, θα τα ακούσουμε μετά. Σύμφωνα με τον Σίβερτ Χόγεμ, όχι το μόνο, το κοντινότερο τραγούδι με το οποίο πλησίασε την ιδιοφία του Leonard Cohen, αλλά και το τραγούδι το καλύτερο δικό του, μαζί με τους Μαντρουγκάντα. Όχι αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Η χρονιά για το επίδομα θέρμανσης θα αρχίσει κάτω από τα περσινά επίπεδα στα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο Σαν Φραντσίσκο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στον Ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Συνελήφθη και 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Μυστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για απελάσεις 25.000 μεταναστών σε τρίτες χώρες αποκάλυψε παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα σύμφωνα με την κοινοπραξία Forbidden Stories. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε, είναι 36 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 21. Αυτός εδώ που ακούσαμε ήταν η φωνή, ήταν του Σιβερχόγεμ. Η μπάντα από πίσω είναι η Μαντρουγκάντα. Κάποια στιγμή προχθές, για κάποιο λόγο τον μπερδεύω και λέω συνέχεια, θέλω να πω συνέχεια χτες. Κάποια στιγμή προχθές στο θέατρο του Λυκαβητού τους έδιωξε μουσικούς, λέει, είμαι ο μοναδικός, λέει, ο οποίος έχει το ταλέντο και τα εφόδια, τα τεχνικά, την κατάρτιση για να μπορέσει να παίξει αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο απαιτητικό ώστε το βαριούνται η μουσική όταν το παίζω, οπότε με αφήνουν μόνο με την κιθάρα. Γενικά ήταν, για άλλη μια φορά ήταν αυτό που λέμε πολύ ωραίος ο Σιβερχόγεμ. Έχει φτιάξει ένα δικό του ρεπερτόριο και ένα δικό του μουσικό σύμπαν. Έχει 9-10 τραγούδια που πια είναι πολύ κλασικά, πολύ στάνταρ και πολύ αγαπημένα και του ελληνικού κοινού. Πάντα σε αυτό το τραγούδι, στο Majesty, ακούς τα πρώτα 4 στιχάκια από το κουπλέ να τα τραγουδάει μαζί του όλο το κοινό, σαν ψήθυρος να έρχεται από πίσω σου την ώρα που κοιτάς τη συναυλία. Και μιλώντας, μίλησε 3-4 φορές όλες και όλες. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε το πολύ ωραίο για τον Λέοναρντ Κόεν και ότι ήταν ο παιδικός του ήρωας από την ηλικία των 8 ετών. Μου έκανε εντύπωση και στο τέλος μας χαιρέτησε με ένα τραγούδι της Πάτι Σμιθ. Δεν το παίξαν η μπάντα, το έπαιζαν τα μεγάφωνα. Είναι το περίφημο Broken Flag από το Wave. Ένα τραγούδι που αποθεώνει το ανθρώπινο πνεύμα και την ανθρώπινη αντοχή σε δύσκολες ιστορικές περιόδους. Αυτή είναι η πραγματικότητά του. Μάλιστα κάποια στιγμή είπε, χαιρετίζοντάς μας και λέγοντας πόσο χαίρεται που 6.000 άνθρωποι μαζευτήκαμε ένα Σαββατόβραδο εδώ για να γιορτάσουμε τη μουσική και να μην μείνει ο καθένας στο σπίτι του, ότι δεν χρειάζομαι και πολύ στις εποχές που ζούμε για να βουτήξω στην απεσιοδοξία και στον πεσιμισμό, αλλά αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι κάτι που με κάνει να χαίρομαι πολύ. Ούτως ή άλλως μια μαυρίλα την έχει, όπως μαύρα είναι και τα βράχια της Σκανδιναβίας, αν τα έχει δει

στην Μπεϊρούτ. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο. Σπάνιες στιγμές ζούμε εδώ, στο στούντιο του Κόσμου 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης στα υπόλοιπα. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε με το Viber, όπως ξέρετε, καθημερινά. Κόσμος Radio με Κάπα. Το βρίσκεται. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Μου γράφει μια φίλη. Έχει φανατικό κοινό ο Σιβερχόγεμ. Έτσι είναι. Έχει φανατικό κοινό, πιστό κοινό για την ακρίβεια. Και νομίζω κάθε φορά μεγαλώνει το κοινό του. Έχει χτίσει μια σχέση πολύ ιδιαίτερη. Έχει και το ρεπερτόριο, έχει και το υλικό. Είναι όλα μια χαρά, όπως πρέπει να είναι.

και στο φθινοπορεινό, όπως μου λέτε κι εσείς, Ζάγκρεπ, wow. Νομίζω ότι έρχεται το φθινόπωρο και σε εμάς, από ό,τι άκουγα στους τίτλους ειδήσεων λίγο πριν. Σας έλεγα την Παρασκευή για το ντοκιμαντέρ που συζητήθηκε όσο λίγα στο Φεστιβάλ Βενετίας πριν από λίγο καιρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποθεώθηκαν οι δημιουργοί του, δύο Ισραηλινοί δημιουργοί, για 25 ολόκληρα λεπτά, χειροκροτούμενοι από το κοινό που βρέθηκε μέσα στην αίθουσα. Το ανακοίνωσε την Παρασκευή, αύριο υπάρχει συνέντευξη τύπου και από τις νύχτες πρεμιέρας, και ανακοίνωσαν οι νύχτες πρεμιέρας την περασμένη Παρασκευή ότι το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας παρουσιάζει σε πρώτη πανελλήνια προβολή το πολύκροτο και συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Νάζα. Νομίζω σας είπα την Παρασκευή πολλά γι' αυτό, και για την υπόθεση και για την ιστορία και για το πώς δύο Ισραηλινοί δημιουργοί έφτιαξαν ένα υπέροχο και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, οπότε θα είναι ένα από αυτά που θα δούμε στις 32ης νύχτες πρεμιέρας. Με ρωτάει ένας φίλος αν, επειδή 25 του μήνα ξεκινάει να προβάλλεται και στην Αγγλία βέβαια το ντοκιμαντέρ των Pulp, το live, αυτό που έχουμε, επειδή 25 του μήνα ξεκινάει να προβάλλεται και στην Αγγλία βέβαια το ντοκιμαντέρ των Pulp, το live, αυτό που

Το Everybody Digs Bill Evans. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουμε για τις ταινίες που θα παιχτούν. Πάντως την Τετάρτη λογικά θα σας έχουμε και πολλές ειδήσεις κινηματογραφικές και κυρίως από τον κόσμο της μουσικής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazzard Ground Stage. Open Act, Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος. 93,6.

Έλεγε ο Λέοναρντ Κόεν το 1995 για αυτό εδώ το τραγούδι σε έναν μουσικοκριτικό, τον Ρόμπερτ Χίλμπερν, ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω γράψει, αν όχι το καλύτερο. Ήξερα από την αρχή ότι αυτό εδώ το τραγούδι ήταν, εκπροσωπούσε ολόκληρο το σώμα της δουλειάς μου και ήταν κάτι το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό για μένα. Και όμως δεν ήταν έτσι από την αρχή αυτό το τραγούδι. Ξεκίνησε το 1984 να γράφεται και μάλιστα είχε άλλο τίτλο. Ο τίτλος του, όπως θυμούνται κάποιοι συνεργάτες του, ήταν Ring the Bell, που ακούγεται και μέσα, και ήταν να μπει στο Various Positions. Όμως κάποια στιγμή ένας εχαλύπτης, καλή ώρα, διέγραψε μια εισαγωγή, ένα ηχογράφημα, οπότε οι υπόλοιποι που βρέθηκαν εκεί είπανε το πολύ απλό, πάμε να το ξανακάνουμε. Και κάποια στιγμή γυρνάει ο Λέοναρντ και λέει, όχι, αφήστε το, αυτό είναι ένα σημάδι, θα το αφήσουμε στην άκρη και θα το ξαναδώ μετά αρκετές φορές. Και το έγραφε για 8 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα η ηθοποιός, η Ρεμπέκα Ντε Μορνέι, που τη ζήτησε κάποια στιγμή να του κάνει και παραγωγή, θυμάται ότι είχε ένα synthesizer, λέει, στο δωμάτιο και ήταν εκεί ο Κόεν και προσπαθούσε με τις ώρες, με τις μέρες, το γυρόφερνε, άλλαζε κομμάτια, άλλαζε στίχους. Κάποια στιγμή, έτσι όπως το άκουσα, λέει, κλείδωσε. Ήταν η ώρα που πρόσθεσε στο there's a crack in everything, that's how the light gets in. Αυτό ήταν ο στίχος που ξεκλείδωσε όλο αυτό εδώ το τραγούδι και το έκανε, όπως θυμάται και η ίδια, να είναι παγκόσμιο, κάτι ανάμεσα στο Silent Night, στην Άγια Νύχτα δηλαδή, αλλά και στο All Lang Syne. Για τον ίδιο σας είπα, είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έγραψε και εκπροσωπεί ολόκληρο το κομμάτι της ζωής του, δηλαδή τον Ιουδαϊσμό, που έλεγε ότι μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα που είναι φθαρμένα και χαλασμένα μες στη ζωή σου, και το βουδισμό που έλεγε ότι αν δεν μπορείς να τα αλλάξεις, να αποδεχθείς την ευθραυστότητα, να αποδεχθείς ότι μπορεί να κάνεις και λάθος, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Μάλιστα το είπε κάποια στιγμή αργότερα ο ίδιος. Το ενδιαφέρον είναι ότι τη χοροδία των gospel αλλά και τα έγχορδα τα ενορχίστρωσε ο πατέρας του Μπέκ.

Όπως είχε πει και σε μια συνέντευξη, αυτό είναι ένα τραγούδι, λέει, το οποίο αποδέχεται την ανθρώπινη ατέλεια με τον τρόπο που το διδάχτηκε ο ίδιος από τον βουδισμό, και κυρίως ζητούσε, και μπορεί, ζητούσε κάποια στιγμή και με μια συνέντευξη που έδινε, τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την αναζήτηση για την τελειότητα, είτε είναι στη δουλειά, είτε στις σχέσεις, είτε και στην ίδια του την πίστη. Η προσπάθεια, έλεγε πολλές φορές, είναι το σημαντικότερο από όλα. Μου λέει ένας φίλος ότι πιστεύω στην Ήδρα, λέει, θα άξιζε να φτιάξουν ένα άγαλμα του Κόεν, όπως υπάρχει του Φρέντι Μέρκιουρι στο Μοντρέ. Πολύ ωραία ιδέα. Και μιας και μας ακούει και κόσμος από την Ήδρα σήμερα, καλημέρα. Προτείνεται το μικρό το νησί. Υπάρχει βέβαια το παγκάκι του Κόεν, υπάρχει η οδός Κόεν.

You only get to do it once, αλλά και twice από ό,τι φαίνεται. Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες, την πήρε και τη δεύτερη. Αυτό ήταν ο Liam Gallagher εδώ στη solo καριέρα του, νομίζω 2018, κάπου εκεί, 2019. Ένα τραγούδι από τα ωραία του, You only get to do it once. Η γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου του 1972. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε ούτως ή άλλως οι περισσότεροι από εσάς. Διαβάζοντας λίγο και τον τύπο της του Σαββατοκύριακου, βρήκα, έπεσα πάνω σε μια ωραία συνέντευξη που έδωσε ο Τάσος Βρετός, ο φωτογράφος, στην Ξενία Γεωργιάδου, στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο Χορός των Δέντρων λέγεται. Ο Τάσος Βρετός εκθέτει μια νέα σειρά φωτογραφιών, οι οποίες μοιάζουν με πίνακες στην κυριολεξία υμπρεσιονιστών, μοιάζουν πάρα πολύ και με Van Gogh και με Μονέ νομίζω. Από αυτή την Πέμπτη λοιπόν, 24 μέχρι και τις 10-11 εκθέτει αυτή τη σειρά φωτογραφιών στην Nitra Gallery, όπως λέγεται, Αριστονίκου 20 και Γοργίου στο Μέτς, σε μια πολύ ωραία γειτονιά, σε έναν πολύ ωραίο δρόμο κάθετο στην Αναπαύσεως, μια έτσι pop-up gallery, η Nitra Gallery από τη Θεσσαλονίκη, που έχει και εδώ αυτό το χώρο, την αποθήκη. Εκεί θα μπορέσετε να δείτε από την Πέμπτη αυτή και μέχρι τον Νοέμβρη, τις 10 Νοεμβρίου, την τελευταία δουλειά του Τάσου Βρετού, αυτού του πολύ σπουδαίου και ιδιαίτερου φωτογράφου. Ο ίδιος λέει, το ενδιαφέρον κομμάτι στη φωτογραφία είναι αυτό που δεν έχεις δει. Αν έχεις, λέει, απολύτως ελέγξει αυτό που βλέπεις, τότε αυτό που καταγράφεις είναι κατά κάποιο τρόπο το προφανές. Ειδικά στο δρόμο, λέει, αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς εκείνη η στιγμή που δεν έχεις προλάβει να δεις. Η περίφημη αποφασιστική στιγμή του Μπρεσόν. Είναι ουσιαστικά η στιγμή που δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Είχε πλάκα, λέει, στη ζωή μου, πάντα με θεωρούσαν ο men lifestyle χώρος, με φώναζε κουλτουριάρι, αυτός της τέχνης με αποκαλούσε κοσμικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα θα επισκεφτεί τη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς. Πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς Κελσίου. Συνελήφθηκε 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond, αλλά αυτό το κομματάκι δεν θα έπρεπε να πάει και χαράμι, να μην δηλαδή υποστηρίξει και έναν επόμενο Bond, ή τέλος πάντων αυτό το ύφος του κομματιού που έχει γράψει εδώ ο Τζακ Σαβορέντι, ο οποίος έρχεται αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή θα βρίσκεται στο Λιγαβητό, έτσι για να θυμόμαστε λίγο και τις συναυλίες όπως έρχονται σιγά σιγά. Καλημέρα σε όλους, 36 λεπτά μετά τη μία, εδώ όπως πολλοί από εσάς συζητάμε αυτό το πράγμα για μια ξαπλώστρα αδιανή, δηλαδή έγινε ολόκληρο κακό και τέτοιο κακό και τέτοιος χαμός πραγματικά. Και μετά αναρωτιέσαι, μας πείραξε η ωραία Ελένη, η οποία δεν ήταν λίγο πιο σκουρόχρωμη από ό,τι τη φανταζόμαστε ή την έχουμε πλάσει εμείς στο μυαλό μας, αλλά για μια ξαπλώστρα αδιανή. Και Σεπτέμβρη μήνα, όπως μου θυμίζει εδώ ο Βασίλης Κατσάρος, ο ηχοληπτής.

Και μιλώντας για ωραία Ελένη και για Οδύσσια φυσικά, γιατί μου έλεγε και ένας φίλος, πήγαμε το Σάββατο βράδυ, πήγα και είδα την Οδύσσια. Λέω, δεν είχα σκεφτεί ότι υπήρχε κόσμος που ακόμα δεν έχει δει την Οδύσσια. Τα εισιτήρια που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι 1.000.000 περίπου, 20.000 πέρασε το εκατομμύριο, ενώ στα παγκόσμια εισιτήρια, στα παγκόσμια έσοδα μάλλον, είναι περίπου 1.730.000.000 δολάρια εισπράξεις. Θεωρείται ήδη μέσα στις, ξεπέρασε, για παράδειγμα, από ό,τι διαβάζω, ξεπέρασε το Jurassic World του 2015 που ήταν με 1.67. Πρόκειται για μια από τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών και φαντάζομαι με μεγάλη επίδραση πάνω συνολικά στον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως ακριβώς δηλαδή τα λέγαμε και πριν από 2 μήνες περίπου.

Ζω με τους Lost Frequencies και την Marie Froes εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Δεν είχα πει το τίτλο, το πώς έγινε το τραγούδι όμως, γιατί κάποιος με ρώτησε και μου λέει ο τίτλος ο αρχικός του κομματιού του Leonard Cohen ήταν Ring the Bells, αλλά μας είπες πώς έγινε. Είναι το Anthem, το περίφημο Anthem. Δεν θυμόμουν αν το είχα πει ή όχι. Έτσι έγινε λοιπόν, 1992, και τα δύο κομμάτια που ακούσαμε σήμερα ήταν από το album The Future, δύο πολύ σπουδαία τραγούδια. Έλεγα επίσης για τον Matt Berninger, κάποια στιγμή θυμάστε τον είδαμε, αδικήθηκε που τον είδαμε στις 6 παρα 5 στο Eject φέτος, την ίδια μέρα με τους Cure. Τον είδαμε πολύ λίγοι άνθρωποι και χαρά μας θα είναι να επιστρέψει ο Matt Berninger, αλλά έβγαλε και καινούριο solo υλικό, ένα EP, Type It Up λέγεται, βγήκε την Παρασκευή. Υπάρχουν καινούργια τραγούδια τα οποία είναι συνέχεια και του περσινού, του Get Sunk, με 6 ηχογραφήσεις και μια live ακουστική εκδοχή, και υπάρχουν και δύο διασκευές, το Blue Monday, το New Order και το Who Loves the Sun, τον Velvet Underground.

Έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Σας είπα ότι θα κλείσει η εκπομπή με το κομμάτι που έκλεισε το live του Sivert Hogem το Σάββατο βράδυ. Δεν είναι άλλο από το Broken Flag με την Patti Smith από το περίφημο άλμπουμ τους Wave, αυτό με το περιστέρι και την ίδια λευκοντημένη. Θα ακούσουμε όμως πρώτα το Our Day Will Come με την Amy Winehouse, από τον Γιώργο Μουχταρέδη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές, και τον Βασίλη Κατσαρό που φρόντιζε τον ήχο. Thank you very much. Τα λέμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazzard Ground Stage. Open Act, Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Te Vayas, με αυτό το ατμοσφαιρικό ισπανόφωνο κομμάτι των Καλέξικο από το 2012 και το άλμπουμ Algiers. Έτσι σας καλωσορίζουμε στην καινούρια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα που ξεκινάει τώρα και διαρκεί μέχρι τις 4. Είναι 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Με ξεκάνικες επιρροές έχει το επόμενο κομμάτι, μας έρχεται από το 1995 και τον πάλι ποτέ ηγέτη των Green on Red, τον Dan Stewart. Εδώ τραγουδάει για την Dolores Ibarruri, τη γυναίκα που σφράγισε την ιστορία της Ισπανίας στη δεκαετία του 30. In the Plaza Bilbao. La Pasionaria, καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

στασιονάρια εδώ στον κόσμο 93,6 στο μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Βασίλης Κατσαρός μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καινούργια κυκλοφορία το επόμενο κομμάτι που συνδυάζει country και soul, προπομπός για το άλμπουμ του Shabu Z με τίτλο The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales, καλεσμένος του στα φωνητικά ο Leon Bridges, Burn It Down. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα.

το 1977 και το άλμπουμ Low βεβαίως, που εγκαινίασε τότε μια νέα φάση στην καριέρα του Bowie με τη συμμετοχή του Brian Eno. Ακούσαμε το Sound and Vision και ένα έτσι ρετρό country soul κομμάτι από την περσινή χρονιά όμως, και την Natalie Bergman. Ακούμε το αγαπημένο Gunslinger.

Η World Party βεβαίως του Carl Wallinger σε μία από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές στιγμές του συγκροτήματος Is It Like Today από το album Bang του 1993. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημιωρωμένο έτσι ατμοσφαιρικό και ξεχωριστό κομμάτι από τον Βραζιλιάνο Vinicius Cantuaria. Παντρεύει την κλασική μποσανόβα με την avant-garde jazz από το εξαιρετικό του άλμπουμ το Samba Carioca του 2010, ακούμε Conversa Fiada.

0: Κόσμος 93,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

αγαπημένη μπαλάντα που η χρήση της τεχνολογίας ενώνει και τα τέσσερα μέλη των Beatles και ένα κομμάτι που βασίστηκε σε ένα ημιτελές demo που ηχογράφησε ο Τζον Λένον στα τέλη της δεκαετίας του 70, κυκλοφόρησε το 2023 Now and Then για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο 36 λεπτά μετά τις 2. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4 και άλλη μια αγαπημένη μπαλάντα από το 1995 όμως και το άλμπουμ Northern Soul. Tell me what you seen. Was it a dream? Είναι η Βέρ βεβαίως, On Your Own, καλησπέρα και πάλι.

από τα πιο ωραία κομμάτια που υπάρχουν μέσα στο φετινό συνεργατικό άλμπουμ των Κούτιμαν και ο Ντέκελ ήταν το Let Your Love. Εμείς ανταλλάσσουμε ήδη τα γραπτά σας μηνύματα, τα γραπτά μας μηνύματα από το Viber του σταθμού. Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Υπόπευαισθησία της δυτικής ακτής της Αμερικής στα τέλη της δεκαετίας του 60 αμέσως τώρα. West Coast Pop Art Experimental Band τραγουδούν 18 is over the hill.

Ακούσαμε τον Jonathan Jeremiah στο κομμάτι Young Blood και εδώ ένα rocksteady κομμάτι του 1968, τον Eternals, μετατρέπεται σε ένα soul pop κομμάτι. Τίτλος Queen of the Minstrels είναι ο Mr. Day.

Queen of the Minstrels, ο Mr. Day εδώ στον κόσμο 93,6. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα στη Γαλλία με τον σαξοφωνίστα Λοράν Μπαρντέν και με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Μπερτράν Μπελάν στα φωνητικά σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ Ινο Σολέι. Είναι το κομμάτι Ουαζό, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

avec les avions de chasse.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Gazzard Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου, με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τίνος είσαι εσύ, που πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Our Heart, ο James Hunter και η παρέα του, η James Hunter 6, για το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένα σύγχρονος Βρετανός Blue Eyed Soul τραγουδοποιός με ρίζες στον ήχο του Sam Cooke και του Ray Charles και ένας πρωτοπόρος της soul μουσικής για τη συνέχεια που σίγουρα αγαπά ο James Hunter είναι ο Solomon Burke από το 1962. Σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της δεκαετίας του 60, Cry to Me. Καλησπέρα σε όλους.

τις σύγχρονες και πολύ ωραίες φωνές, η Σκοτσέζα Brooke Combs στο Dancing at the Edge of the World και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχουν πολύ και ωραίοι διαγωνισμοί στο Instagram του Κόσμος. Κόσμος 936, έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις τόσο για το live της Αβίνας Γιαννάτου, εμφανίζεται στο θέατρο Δώρα Στράτου την Πέμπτη που μας έρχεται, 24 Σεπτεμβρίου, όσο και διπλές προσκλήσεις για το live των Λετρίο Τζουρμπάν επίσης στο θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Έρχονται από την Παλαιστίνη στην Αθήνα για να μεταφέρουν στη σκηνή μια μουσική παράδοση τεσσάρων γενεών γύρω από το ούτι, αυτό το αρχαίο έγχορδο όργανο της Ανατολής. Μπείτε στο Instagram, εκεί θα βρείτε όλες τις οδηγίες. Υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Πρώτα όμως το Τζολίν από τους Parlor Greens.

Αυτό ήταν το αγαπημένο Only από το άλμπουμ Lotus, το έκτο στη σειρά της Little Sims, της Λονδρέζας rapper με τις Νιγηριανές ρίζες, που άλλαξε τους κανόνες του alternative hip-hop. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, ένα soul jazz κομμάτι με το οποίο κλείνει το άλμπουμ My Favorite Letters της Alice Russell.

ωραίο σίγγλ. Αυτό είναι η BBO Sound Machine. Μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια electro-afro-funk μπάντα. Και εδώ ενώνουν την εποχή του δυτικοαφρικανικού high life με την κλασική soul. 5 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και μόλις κυκλοφόρησε η νέα τους δουλειά με τίτλο Chopping Mountain. Από την ακμή του γκανέζικου μουσικού είδους του high life, όπου το afrobeat συναντούσε τη funk ενέργεια. Και από το 1977 με αυτό το κομμάτι κλείνουμε το τρίτο μας ημίωρο, The Frank Professionals. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. «Σταματήστε τον διασυρμό μου», δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφτεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Devil May Extreme. Μας έρχονται από την Καλιφόρνια και παίζουν ένα μείγμα folk punk. Τους ακούσαμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι με τίτλο 10 Feet Tall. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και εδώ η αιχμηρή rap του Τεξανού Big X The Plug, με την αυθεντική country ενέργεια της Ella Langley και ένα κομμάτι που μιλά για προδοσία, θυμό και τελικά έναν πικρό χωρισμό.

Who did that to you, ο John Legend, και ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας Django του Ταραντίνο με sample από το κομμάτι The Right to Love You του Mighty Hannibal, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967, και ένα original blues κομμάτι για τη συνέχεια από τον θρυλικό Arlen Burnside. Και από το άλμπουμ A Bothered Mind του 2004, η τελευταία επίσημη κυκλοφορία του Burnside πριν φύγει από τη ζωή. Την επόμενη χρονιά μαζί του και ο rapper Lyrics Born, Someday Baby.

Ο χαλαρός ήχος του θρυλικού σκέιτερ και μουσικού του Tommy Guerrero, Getting It Together από το 2004 αυτό. Λίγο πριν ακούσαμε το Breakaway από το Project Cool Uncle. Με τη συμμετοχή της Jessie Ware στα φωνητικά.

είναι η Τζαμαϊκανή Ετάνα από το 2020 και το άλμπουμ της Gemini, 100 on the Highway. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, τα λέμε ξανά αύριο το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Και εγώ σας αφήνω με ένα πολύ ωραίο reggae dub κομμάτι, φετινή κυκλοφορία. Είναι ο Rooted Flow, ένας ανερχόμενος roots reggae καλλιτέχνης. Τίτλος κομματιού Hollow Reed από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής, για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Έλα Soul στο ξεκίνημα της εκπομπής Magic Number, 6 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας για εμάς και για εσάς. Και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Απογευματάκι Δευτέρας λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου. Καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πάμε για το επόμενο 2 ώρο μαζί. Καλή ακρόαση.

Αυτή είναι η Jungle, ένα από τα λίγο παλιότερα του Keep Moving από το 2021. Αν και αυτό το διάστημα, από τα μέσα Αυγούστου δηλαδή και μετά, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολύ ωραίο νέο άλμπουμ.

Δευτέρα και 21 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα, βλέπω, για την ειρήνη, Διεθνής ημέρα ειρήνης. Καθιερώθηκε το 1981 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι η μέρα που είναι στραμμένα τα βλέμματα στο Βερολίνο και επίσης είναι η μέρα που μάθαμε ότι θα έχουμε μια 24ωρη κακοκαιρία που έρχεται με βροχές και καταιγίδες. Θα αλλάξει, λέει, τις επόμενες ώρες το σκηνικό του καιρού, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό. 70s, θρυλικά 70s. Stevie Wonder.

Lee Fields και The Olympians, και αυτό ήταν το Don't Let Me Down, η δική τους εκδοχή σε αυτό το τραγούδι. Και σαν σήμερα που λέτε, επειδή πιάσαμε τα της ημέρας, θέλω να πούμε και αυτό, θέλω να πούμε ότι γεννήθηκε το 1934 ο Leonard Cohen, αυτός ο φοβερός δημιουργός,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 21χρονη για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε την μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazzarte Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος Radio.gr.

Talking Heads, το Flowers από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα, και Κόσμος 93,6 και airteco.gr. Εδώ μας ακούτε και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Δευτέρας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, όπως κάθε απόγευμα. Bring back the house keys. Ολοκένουργιο από που αργέ, που κυκλοφορεί νέο άλμπουμ μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ

Ζουάου Σέλβα και το Φουτούρο, ολοκένουργιο, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραίο και έχει μια αίσθηση, αφήνει μια αίσθηση καλοκαιριού αυτό το τραγούδι. Και δεν ξέρω αν θυμάστε ή αν έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό που γίνεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και όλα όσα ακούγονται τον τελευταίο καιρό. Τώρα ο επικεφαλής της Nvidia δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας, απορρίπτοντας τέτοιους ισχυρισμούς ως υπερβολικές αφηγήσεις καταστροφής. Ο Τζένσεν Χουάνγκ, που είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Microchip Τεχνητής Νοημοσύνης, χαρακτήρισε ανεύθυνους αυτούς τους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει στα social media ο πρώην ερευνητής της Anthropic, ο Κόξον, ότι δηλαδή η AI θα μπορούσε να εξαλείψει την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία, και είπε ότι το 2030 δεν πρόκειται, λέει, να είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό.

Φυσικά η Amy Winehouse και Valerie, και λίγο πριν από τις 5, λίγο πριν από το φινάλε της πρώτης μας ώρας, θέλω να φτάσουμε στο ακριβώς με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες και είναι καινούργιο από την Tash Sultana, τη θυμάστε από το Jungle φαντάζομαι. Something in the Water. Και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Can I kick it? Και επιστροφή λίγο μετά τις 5 για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα από αυτό που διάβαζα στο archisearch.gr χθες, πως την Κυριακή 30 Αυγούστου ο αγαπημένος δάσκαλος, διακεκριμένος αρχιτέκτονας και καθηγητής ο Ηλίας Ζέγγελης έφυγε στην Αθήνα σε ηλικία 89 ετών. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, ο Ζέγγελης αντιμετώπισε την αρχιτεκτονική ως μια διανοητική και συλλογική πρακτική, τοποθετώντας τη διδασκαλία στο επίκεντρο της ζωής του. «Δεν έχω χτίσει πολλά και δεν το μετανιώνω. Επέλεξα τη διδασκαλία τους φοιτητές αντί για τους πελάτες», είχε πει κάποτε. Για τον ίδιο, η διδασκαλία δεν ήταν ποτέ απλώς καθοδήγηση. Έλεγε: «Συμμετέχω στα έργα των φοιτητών μου, δεν ασκώ μόνο κριτική, συνεισφέρω». Γεννήθηκε στην Αθήνα το 37, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Λονδίνο, από όπου αποφύτησε το 61 και ξεκίνησε να διδάσκει το 1963. Υπήρξε δάσκαλος και ανάμεσα στους φοιτητές και συνεργάτες του συγκαταλέγονται προσωπικότητες που έμελαν να διαμορφώσουν καθοριστικά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, όπως η Ζάχα Χαντίντ, Γκρέκ Λίν, Πιέρ Βιτόριο Ουρέλι. Και η ακαδημαϊκή του πορεία συνεχίστηκε στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Λοζάνη, στην Ελβετία, βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Και εγώ κρατάω αυτό που είχε πει, ότι η αρχιτεκτονική θα έπρεπε, λέει, να διδάσκεται ήδη από το δημοτικό σχολείο, καλλιεργώντας μια κριτική κατανόηση του περιβάλλοντος και τελικά συμβάλλοντας στη δημιουργία καλύτερων πόλεων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και πόσο πολύ ανάγκη το έχουμε.

Curtis Harding, I won't let you down από το 2021. Ήταν ωραία χρόνια για τη μουσική εκείνη. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε για μια παράσταση Περικλέους Επιτάφιος στο Αριστούργημα του Θουκυδίδη. Ένας ύμνος στη δημοκρατία, ένας ύμνος στην πόλη των Αθηναίων. Ο λόγος που έβγαλε ο Περικλής για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού Πολέμου το 430 π.Χ. Ένας λόγος ρητορικός, λογοτεχνικός, ποιητικός, πολιτικός, αλλά και βαθιά ανθρώπινος, γραμμένος με τέτοια μαεστρία ώστε να μην αφήσει κανέναν που τον ακούει ασυγκίνητο. Ο Περικλής, που ταύτισε το όνομά του με τον Χρυσό Αιώνα της Αθήνας, παίρνει αφορμή από αυτό τον επικίδιο για να εμνήσει την ακμή στην οποία έφτασε η πόλη επί της δικής του ηγεμονίας. Το κείμενο διαχρονικό θυμίζει σε κάθε εποχή τι σημαίνει δημοκρατικό πολίτευμα και ο πάντα επίκαιρος λόγος του Περικλή αποδεικνύει κάθε φορά που ακούγεται τη δύναμη και την εστοχία του. Και έτσι λοιπόν για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του ηθοποιού Στέφανου Κακαβούλη ανεβαίνει αυτό το ποιητικό κείμενο με μορφή μονολόγου σαν θεατρική παράσταση την Παρασκευή που μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Περικλέους Επιτάφιος με τον Στέφανο Κακαβούλη λοιπόν στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού. Εκεί θα είναι και ο Κωνσταντίνος Ντάτης και ο Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος υπογράφει και την χορογραφία.

ευκαιρία για θέατρο που λέτε. Break your happy home. Learn to sing along. Για λίγο ακόμα σε ένα ανοιχτό θέατρο. To the music. Clap your hands and shake. Γιατί έχουμε και την θεατρική σεζόν που μόλις ξεκίνησε. To the music. Και έχουμε πολλές παραστάσεις να δούμε φέτος.

Teddy Swims The Door, είπα να το ακούσουμε και αυτό σήμερα και φύγαμε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-16-06-64-29. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, για πείτε μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμός στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

MC Solar και επιστροφή για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε live αλλά και on demand, όποτε εσείς θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Ζω και Aloe Black, το Loving You Is All I Want To Do. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολύ ωραίο και νοσταλγικό κάπως, και έχει και ένα νόημα. Loving You Is All I Want To Do, και τα λέει περίφημα. Είναι απόγευμα Δευτέρας, είμαστε λίγο πριν τις 6, λίγο πριν φύγουμε, και λέω ας ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται έξω από το στούντιο, και βλέπω ότι εντάξει, κίτρινος είναι ο χαρτής της κίνησης στην Αθήνα, στον Κηφισό, αλλά κατά κόκκινος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, σε σημεία αρκετά κόκκινα τα πράγματα, και στην Κηφισία, λίγο καλύτερα στην Μεσογείο. Δεν συζητάμε για το κέντρο της Αθήνας τι γίνεται, ούτε και για τον περιφερειακό, που και εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση, αλλά και στη Βουλιαγμένης και στην Ποσειδώνος επίσης, και στην Ποσειδώνος προς το Νέο Φάληρο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χρειάζεται υπομονή, είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι όλοι στους δρόμους μάλλον και σήμερα. Όπως κάθε απόγευμα θα μου πεις, και θα έχεις δίκιο, χρειάζεται υπομονή πάντως. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πολλή ένταση. Δεν χρειάζεται να ξεσπάμε το θυμό μας στην οδήγηση.

σένα. Και σε λίγο φεύγουμε, αλλά πριν φύγουμε θέλω να σας πω για αυτή τη μεγάλη διάκριση για την ταινία μικρού μήκους Μαμέλια, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μικροφίλμ της ΕΡΤ και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ διεθνώς. Η ταινία είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία της Έλιας Καλογιάννη και αποτελεί μία λοιπόν ακόμα σημαντική διάκριση για το μικροφίλμ, η διάκριση της ταινίας στο Τορόντο για το μικροφίλμ της ΕΡΤ, που είναι ένα πρόγραμμα που εδώ και χρόνια στηρίζει έμπρακτα την ελληνική ταινία μικρού μήκους, δίνοντας χώρο και δυνατότητες στους δημιουργούς να αναπτύξουν το έργο τους και να συναντήσουν το κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ωραίο που είναι αυτό, τα ήσυχα βράδια για Τζοντίλο και πώς το έφεραν στο δικό τους ήχο. Φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Να ευχαριστούμε για την παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά θα πάνε. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Δοκιμαντέρ.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazarte Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

look any further. Don't look any further. Ανανεωμένο με Λιάν Χάβας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 21 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα ζέστης λένε. Θα το δούμε αν ισχύει. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6.

Ολυμπία Βιταλής, Maverick, Don't Cry, στο 2026 αυτό το ωραίο τραγούδι. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Μπορείς να στέλνεις μηνύματα και στο Viber. Διαβάζουμε Viber, Messenger, Facebook, social media υπάρχουν, και όχι απλά υπάρχουν. Παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο. Τουέτο φοβερό από Μέξικο.

Φάδο Κούρβο. Στην Πορτογαλία βρεθήκαμε με την υπέροχη φωνή της Μαρίζα και από την Πορτογαλία στη Βραζιλία. Σε Ουζόρζη, στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας, και υπάρχει βέβαια και το Viber. Και υπάρχει και ένα παρεάκι μεγάλο στο Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα. Κόσμος Radio σε ένα search.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Trump στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Earth Dance. 7 παρα 25 απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα κόσμος, 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Άλλο ένα απόγευμα παρέα. Ξεκίνημα εβδομάδα στο φθινόπωρο, γιατί μαθαίνουμε ότι είναι η τελευταία μέρα ζέστης μεγάλης. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει δροσερά τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα στα μικρόφωνα, μουσικές. Road trip μουσικό, τη Wayo στον αέρα.

Electric Spanish από τον Τιουάιο. Απόγευμα Δευτέρας στον κόσμο. Πράγματα όμορφα θα γίνουν και θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες για το πώς θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος και τι εκπλήξεις θα υπάρχουν. Ben Longle Soul στον αέρα μας.

21 Σεπτέμβρη είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Και έρευνα σε 60 κοινωνίες έδειξε ότι υπάρχουν μουσικές κατηγορίες. 6 μουσικές κατηγορίες: χορός, αγάπη, θεραπεία, θρήνος, ύμνος και νανούρισμα, που αναγνωρίζονται από όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κουλτούρα. Ο τρόπος που τους εκφράζουμε διαφέρει μόνο.

μάτι, για ένα μάτι θα κάνει όλο τον κόσμο τυφλό, έλεγε ο Γκάντι και ο Τζον Λένον στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε από Metals. Τα ακούσαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Give me peace, η BBO Sound Machine. Στο 2026. Σπινόζα έλεγε ότι η ειρήνη δεν είναι απουσία πολέμου, είναι αρετή. Κατάσταση του πνεύματος, διάθεση για καλοσύνη, εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη.

I'm No Good από την Amy Winehouse. Διαγωνισμοί τρέχουν στα social media του κόσμου για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο, αλλά και στο Instagram. Προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο θέατρο Βράχων. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο και θα ακούσουμε Πάρα Φορκούβα. Θέατρο Δώρα Στράτου εκεί και το live της Αβίνας Γιαννάτου. Social media, Κόσμος 93,6 και μέσα από το ERTECO ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Τα πάντα σε τέλεια ποιότητα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Εσείς που πάτε?
8: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
9: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Monterey από Nick Waterhouse, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 21 Σεπτέμβρη, καλή εβδομάδα με ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, ο Χρήστος Βουιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Έντριαν και Σάδα και Αντζέλικα Γκαρσία στον Οχουέγο, Κόσμος 93,6 και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Οι τρόποι να μας ακούς είναι πολλοί και να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στα social media και στο Viber.

Η Μανή, you will never know. Αν ήξερα από πού έρχονται τα καλά τραγούδια, έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, θα πήγαινα πιο συχνά εκεί. Βέβαια, από ό,τι φάνηκε, ήταν συχνά εκεί ο Λέοναρντ Κοέν, γιατί έγραψε μερικά από τα σπουδαίότερα τραγούδια. Ποιητής, ένας μεγάλος ποιητής. 21 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 34 στο Μόντρεαλ. Ο πατέρας του ήταν έμπορος ρούχων. I was not cut across the line. Και ξεκίνησε τη διαδρομή του ποιητής το 1954 και είχε δημοσιεύσει και ένα μυθιστόρημα, The Favorite Gap, το 1963. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind.

0: live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου τον καλύτερο συγγραφέα, έχει πει ο Λέοναρντ Κοέν, συγγραφέα, έτσι δεν είπε στιχουργό. Έλεγε αλήθειες όμως, πολλές αλήθειες, και δεν θα μπορούσα να κάνει αλλιώς, γιατί και η ιστορία δείχνει κάποια σημάδια σε αυτό που έλεγε, ότι είχα αγάπη, πολύ υπέροχη αγάπη στη ζωή μου, αλλά δεν ανταπέδωσα υπέροχη αγάπη. Δεν μπορούσα να αγγίξω αυτό που μου προσφέρθηκε και αυτό που μου προσφερόταν παντού. Δεν κατάφερα να το φτάσω, να το αγγίξω και να το δώσω πίσω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου, έλεγε, απεσιόδοξο. Ένας απεσιόδοξος είναι κάποιος που περιμένει να βρέξει. Εγώ νιώθω ήδη μους και μας το κόκαλο, είχε πει ο Λέοναρντ Κοέν. Και φυσικά εννοείται ως ποιητή στήριξε τον Ντίλαν και τον θαύμαζε πάρα πολύ, και έλεγε όταν κέρδισε το βραβείο το Νόμπελ ο Ντίλαν ότι εντάξει, λογικό είναι να το πάρει ο Ντίλαν, δεν τίθεται συζήτηση. Δεν πίστευε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, υπήρχε ένα τεράστιο debate να συζητάνε όλοι για το αν έπρεπε να πάρει ο Ντίλαν το βραβείο. Και με μια πολύ ωραία απλή του ατάκα είπε ότι το να δίνεις το Νόμπελ στο Ντίλαν είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Everest επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Beyond here lies nothing. Bob Dylan.

Beyond Here Lies Nothing, ακούσαμε τον Bob Dylan, ο οποίος οδηγούσαν μαζί, ήταν ο Κουέν και ο Dylan. Όταν του είπε Bob είσαι νούμερο 1, λέγω με το νούμερο 2, και ο Dylan είπε σε αυτό το στιχουργό, για μένα Leonard εσύ είσαι το νούμερο 1 και εγώ το νούμερο 0. Ο Κοέν είπε ότι το έργο του Dylan ήταν πέρα από κάθε μέτρηση, πριν από οτιδήποτε. Και μετά έρχεται το δικό του, που είναι... ήταν αρκετά καλό. Light the way. Leon Bridges στον αέρα μας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazzarte Ground Stage. Opening Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Κόσμος 93,6.

Country, αλλιώς Old Soul όπως τον φωνάζουν. Need It Bad, ακούσαμε 8:25. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Road trip μουσικό για λίγο ακόμη, θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση του ήχου. Πάρα Φορκούβα έρχεται 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων με ένα νέο LP και μια παγκόσμια περιοδία. Μπορείτε να κερδίσετε και προσκλήσεις στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook, στις official σελίδες μας. Θέατρο Βράχων λοιπόν, Πάρα Φορκούβα. Σε λίγες μέρες, 24 Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για το live παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων, 5η-24 Σεπτέμβρη είναι το live, η λήξη διαγωνισμού είναι την Τρίτη το μεσημέρι, αύριο. Μέχρι αύριο το μεσημέρι μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Μπαίνει στο Instagram του Κόσμου, Κόσμος 93,6.

Anne Brun και έναν, όπως είπε και η Anne Brun One, μπόρεσαν όλοι οι μπασίστες του πλανήτη να διαλέξουν ως τον καλύτερο μπασίστα που πέρασε ποτέ στην ιστορία και τον άνθρωπο που επηρέασε όσο κανείς και έναν άνθρωπο που δύσκολα θα σταθεί και κάποιος στην κληρονομιά που άφησε, στον τρόπο που έπαιζε τον ιδιαίτερο. Ένα φαινόμενο με λίγα λόγια ήταν ο Τζάκο Παστόριος, που έφυγε 21 Σεπτέμβρη σαν σήμερα το 1987 στα 35 του, και με άσχημο τρόπο ένα βράδυ δύσκολο στο... προσπάθησε να μπει στο Midnight Bottle Club στη Φλόριντα, από που είχε απαγορευτεί η είσοδός του, γιατί τσακωνόταν συνέχεια κάθε βράδυ που πήγαινε, και μάλιστα πολλοί φίλοι του μουσικοί προσπαθούσαν να τον ξεμπλέξουν από τον καυγά που έριχνε, που ήταν, έλεγαν μάλιστα πολλοί μουσικοί, ότι ήταν σαν να ήθελε να δημιουργήσει τον καυγά, σαν να ήθελε κάποιος να του κάνει κακό. Ο Παστόριος έπεσε σε κόμμα και πήγε σε υποστήριξη για τη ζωή του και έφυγε από τη ζωή στα 35, πάρα πολύ νέος. Μια πορεία σπουδαία από συνεργασίες με τον Pat Metheny και τον Herbie Hancock μέχρι, εντάξει, τους Weather Report, που έπεσε και άφησε ένα πραγματικά τεράστιο και δυνατό στίγμα. Έχει δύο γιους που είναι καταπληκτικοί μπασίστες, ιδιαίτερα ο ένας, λένε πολλοί μουσικοί, ότι είναι καλύτερος και από τον Τζάκο, αλλά και ότι πολλά βράδια προκαλούσε ίσως επίτηδες. Μερικοί μουσικοί έλεγαν ότι φαινόταν σαν να ήθελε κάποιος να του κάνει κακό για να φύγει από τη ζωή με έναν τρόπο. Προσπάθησαν πολλές φορές να τον χωρίσουν και με συγκεκριμένα ένα μπράβο που τα είχε βάλει και πλακωνόταν όποτε πήγαινε να πάει, να μπει μέσα στο μπαρ, και τελικά δεν τα κατάφερε, και άλλοι λένε ότι ίσως και να πέτυχε αυτό που ήθελε, υπέφερε χρόνια από διάφορα θέματα ψυχικής υγείας, σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και είχε προβλήματα με τη συμπεριφορά του λόγω της ψυχικής ασθένειας, που έφτανε στα άκρα, ωραία και προσωπικότητα. Come on, come on over, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη, Τζάκο Παστόριος.

Τον Come Over από τον Τζάκο Παστόριους, λοιπόν, που έκανε τη διαφορά μέσα από το άλμπουμ το Weather Report, που έβαλε τον μπάσο σε ένα βάθρο διαφορετικό, έκανε τον μπάσο να βγαίνει μπροστά, μελωδικό, άνοιξε τα μάτια πολλών μουσικών και επηρεάστηκαν τεράστια ονόματα από τον Τζάκο Παστόριους, όπως και ο μπασίστας που ακολουθεί, εννοείται από τους καλύτερους, και ο Βίκτορ Γούτεν. Καλά, ποιος μπασίστας δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα σε αυτό το ρεπερτόριο από τον Τζάκο. Εδώ ακούμε τον Μάρκους Μίλλερ. Μάρκους Μίλλερ και Κορίν Μπέιλι Ρέι. Η υγεία του επιδεινώθηκε στα 80's, είχε ψευδαισθήσεις, bipolar διαταραχή, και όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στην τελική σύγκρουση με τον πορτιέρι του Midnight Bottle Club. 39 χρόνια λοιπόν από τη γέννηση, από το θάνατο του Μάρκους Μίλλερ, του παξιλό, του Μάρκους Μίλλερ, του Τζάκο Παστόριους. Μην πάθει τίποτα κι ο Μάρκους Μίλλερ.

Λοιπόν, Corinne Bailey Rae μαζί με τον Marcus Miller από το album Free που κυκλοφόρησε το 2007. Καλή εβδομάδα, λοιπόν, η θερμοκρασία πέφτει από αύριο. Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει τώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη. Μας χάρισε ένα καλοκαιρινό μήνα ολόκληρο έξτρα από τον Αύγουστο και μπαίνουμε σιγά σιγά σε δροσούλες. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλαούντια Μάτων λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Shades and a Tracksuit στο σήμερα 2026. Dr. L. Mike Ladd. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλή εβδομάδα, φιλιά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
4: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
3: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Βουλιουκλάκης. Στον ήχο εύχομαι να είστε καλά όλοι, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια όπως αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η Θρίσα Γκέρουτ και Something Stupid με τον Ραούλ Μάλο, που Ραούλ Μάλο στο τέλος του χρόνου θα κλείνει στην κυριολεξία ένα χρόνο από τότε που έφυγε από την ζωή. Αυτός τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης που έγραψε τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής, στον χώρο της κουβανέζικης μουσικής, όταν πήγε στη Φλόριδα έμεινε μόνιμα και ηχογράφησε αφενός μεν με τους Mavericks, αφετέρου μόνος του, και βέβαια έβαλε και το Spanish Latin ήχο, που είναι ούτως ή άλλως ένας ήχος που αντιπροσωπεύει την πολιτεία της Φλόριδα, περισσότερο λόγω της Κούβας και λόγω της κουβανέζικης, αν θέλετε, καταγωγής του. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Let's Get It On. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και φυσικά μετά το πολιτικοποιημένο What's Going On, το Let's Get It On ήταν ένα τραγούδι που μιλούσε για τη σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν η πολιτική επιτυχία το What's Going On. Το Let's Get It On είχε έναν απόλυτο δημιουργικό έλεγχο ως καλλιτέχνης εκείνη την εποχή, αφενός μεν ο Marvin Gaye. Αφετέρου ήταν και ο λόγος όπου κάποιοι τον θεώρησαν, τουλάχιστον στην pop culture αναφορά εκείνη την εποχή, αλλά και μέχρι και σήμερα. Είναι ο απολύτως ύμνος του σεξ. Αυτό έχουν πει. Από την άλλη, βέβαια, ίσως περισσότερο επειδή έχει μπει και σε πάρα πολλές ταινίες, έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ, ένα κομμάτι που και ο ίδιος για το Let's Get It On είχε μιλήσει ανοιχτά, ειλικρινά και με θάρρος, για την σεξουαλική απελευθέρωση. Πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, φίλες και φίλοι. Ήρθε και επέστρεψε με νέο single.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν. Λουσέν που επέστρεψε με νέο σίγγλ και η Λουσέν που δημιούργησε εν τέλει και τελείωσε αυτό που ονομάστηκε The Apothecary Part 2, το οποίο περιλαμβάνει το ολοκένουργιο Tip Street, ένα τραγούδι που αναφέρεται κυρίως στις ρίζες της και στο Μάντσεστερ, μια κοπέλα την οποία την παρακολουθούμε ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, μια τραγουδίστρια που ήρθε και στο κόσμος, που μας παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν και σίγουρα κάτι καλό θα έχουμε και φέτος τα Χριστούγεννα, μην έχετε καμία τέτοια εντύπωση ότι δεν θα κάνουμε κάτι τα Χριστούγεννα. Apothecary Part 1 λοιπόν, τον Αύγουστο του 25, Apothecary Part 2 που τελείωσε φέτος το Σεπτέμβριο του 2026. Περιμένουμε και ένα ολοκληρωμένο LP από την Λουσέν. Έχουμε καταλάβει ότι η μουσική της κινείται με τις επιρροές της soul και της jazz, αλλά φυσικά και με τα pop στοιχεία για τη δημιουργία ενός μελωδικού και διατμοσφαιρικού ήχου. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Λουσίντα Williams, εδώ με το θρύλο. Μια τραγουδίστρια που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Η 87χρονη Mavis Staples να διασκευάζουν Bob Marley.

Πάντα η Λουσίντα Γουίλιαμς όταν βγάζει άλμπουμ κάνει ιδιαίτερη αίσθηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθότι τα έχει βάλει γενικά με το σύστημα και με το κατεστημένο στην Αμερική, και ο στίχος της είναι πολιτικοποιημένος εδώ και 30 και πλέον χρόνια, και σίγουρα δεν ήταν τυχαίο το ότι στο τελευταίο της άλμπουμ έβαλε μέσα αυτό το So Much Trouble in the World, που είναι signature song φυσικά με τον Bob Marley. Από την άλλη όμως, όταν ακούς και την Mavis Staples σε μια τέτοια εκτέλεση, όχι απλά να υποστηρίζει το τραγούδι, να ανεβαίνει μαζί με το τραγούδι τρία σκαλιά παραπάνω, κάνει λίγο περισσότερη αίσθηση. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Και με την Breeze Fatty και Fever πάμε μέχρι τις 8 και μισή και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαλαντή Νταμούρ, αυτός είναι ο Ροζ, ο Ροζέ μάλλον από την, από τη Βραζιλία και ο Φεφέ από την Γαλλία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα βράδυ, έχει ωραία βραδιά σήμερα. Αύριο λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει, αύριο θα βρέξει και θα πέσει θερμοκρασία. Θα θυμηθούμε λίγο το φθινόπωρο, τώρα για πόσες μέρες θα το θυμηθούμε, να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε, τελειώνει, είμαστε το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, φανταστείτε σε 10 μέρες, τελειώνει και ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβριο, μια χαρά. Να μην κάνει σχόλια Χρήστο Βουγιουκλάκη, γιατί κάνει γκριμάτσες. Χρήστος Βουγιουκλάκη στον ήχο, Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τι να κάνουμε, Σεπτέμβριος είναι, αν αγαπάμε το καλοκαίρι, μου λέει. Εντάξει, οκ, okay, φυσικά το αγαπάμε το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι, ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας που θεωρείται αμυγός καλοκαιρινός. Δηλαδή, ο κόσμος κάνει μπάνια ακόμα, έχει εξαιρετικές θάλασσες, δεν έχει κρυώσει ο καιρός. Απλά δεν μπορείς, δεν σκοτεινιάζει σε 9 και σε 9,5 που σκοτεινιάζει τον Ιούνιο. Τέτοια ώρα έξω είναι μαύρο σκοτάδι. Μια χαρά λοιπόν, παρέα με τον κόσμο, παρέα με εμάς εδώ πέρα μέχρι τις 10 το βράδυ, με ωραία τραγούδια, με ωραίες μουσικές. Και αφού λέμε ότι θα είναι βράδυ, 8.30 ώρα θα είμαστε στο Λυκαβιτό την Παρασκευή. Βράδυ πια, έτσι, και θα περιμένουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη για να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του τουρνέ από την Αθήνα και το Λυκαβιτό.

Κώστα Ξαβορέτη, λοιπόν, We Will Always Be The Way We Were είναι το Alive, το άλμπουμ που ούτως ή άλλως το κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στη νέα του περιοδία. Είναι σίγουρα 6-7 τραγούδια που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ μέσα στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής του περιοδία, τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Τζακ Ξαβορέτη, 28 ημερομηνίες συν το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι έδωσε σημεία γραφής με 2 live στο Royal Albert Hall του Λονδίνου που εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε λιγότερο από μια ώρα, και πολύ περισσότερο βέβαια για ένα καλλιτέχνη που αγαπάει ιδιαίτερα τη χώρα μας, για ένα καλλιτέχνη που το κοινό έχει μια αμφίδρομη σχέση με τον ίδιο, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, έχει ένα χαρακτηριστικό που όσο περνάνε τα χρόνια οριμάζει, αλλά έρχεται πιο κοντά, και το λέω αυτό στο ελληνικό κοινό, δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς μπει μέσα στο πνεύμα του η ελληνική κουλτούρα, η κουλτούρα μας, όπως ακριβώς με το Silver Hogem που ομοίως έδωσε σημεία γραφής για άλλη μια φορά προχθές στο live που έδωσε στο Λυκαβητό που ήταν sold out, όπως ήταν και πάρα πολύ ωραίο και το live την Κυριακή το βράδυ χθες, Jeff Mills με Max Cooper στο Θέατρο Βράχων. Έτσι έγινε dance floor ο χώρος με κοντά 4.000 ανθρώπους. Είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνονται λοιπόν συναυλίες αυτόν τον καιρό και γίνονται και αρκετές συναυλίες και καλά live. Και αυτό θα συνεχιστεί βέβαια και όλο το Σεπτέμβριο. Ακούσαμε για τον Christian McBride που έρχεται στον Καζάρτε. Τεράστιο όνομα. Θα τα πούμε εξάλλου εντός των ημερών.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like φίλες και φίλοι στο Facebook και στο Instagram και τρέχουν και διαγωνισμοί, όπως τρέχει διαγωνισμοί για το live του Παραφοκούβα στο Θέατρο Βράχων την Πέμπτη, μέχρι αύριο το μεσημέρι τρέχει διαγωνισμός και την Πέμπτη μάλιστα δίνουμε προσκλήσεις και για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου, οπότε κάποιοι θα πάτε στο Παραφοκούβα, κάποιοι θα πάτε στη Σαβίνα Γιαννάτου. Λετρίο Ζουρμπλάν στο Θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή. Και έχουμε προσκλήσεις λοιπόν για πολλά και ωραία live και εκτελέσεις. Α, έχουμε και το Low End στο Κλακάζ με τον Μιχάλη Καμάκα και με τον Δημήτρη Λίλη DJ Set. Όλα αυτά λοιπόν στο Instagram φίλες και φίλοι. Οπότε μπαίνετε μέσα στους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, όταν και αν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Gas Station.

AJ Jones και Big X The Plank. Gas Station Live από έναν τραγουδιστή που ακούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και μας αρέσει ο AJ Jones. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves και είναι και υποψήφιο για καλύτερο country άλμπουμ. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, μέχρι τον Νοέμβριο θα ξέρουμε.

Από συνήθεια και από κεκτημένη ταχύτητα έβαλα αντί του Dry Spell το Cardinal. Το Cardinal είναι από το προηγούμενο άλμπουμ της Casey Musgraves. Δεν έχει καμία σημασία. Η Casey Musgraves ούτως ή άλλως είναι υποψήφια για πολλά βραβεία αυτή τη φορά και σίγουρα θα είναι και υποψήφια, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, θα είναι υποψήφια και για τα Grammy, γιατί αυτό το άλμπουμ έγινε κοινώς αποδεκτό όχι μόνο από την country μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν η ίδια επαναπροσδιορίσε τις ρίζες της, γιατί το προηγούμενο άλμπουμ της ήταν περισσότερο alternative indie και θα το έλεγα αμερικάνα στην ουσία, παρά για country άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves είναι ένα αμυγός country άλμπουμ, επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της και άρεσε πάρα πολύ και καλώς άρεσε, γιατί ήταν πραγματικά πολύ καλό και θυμίζει τα άλμπουμ προπενταετίας, εξαετίας. Έχει και 5 υποψηφιότητες. Να τη δούμε μέσα στο Νοέμβριο, στις 18 Νοεμβρίου, στα CMA Awards στο Bridgestone.

0: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Τζάρελ Νγκόντα, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, εύχομαι να έχετε μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα, καθότι την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί ακόμα ήταν διακοπές. Ξεκίνησαν τα σχολεία, προσπαθούμε να μπούμε όλοι σε μια σειρά, τουλάχιστον αυτό το λέω για όσοι έχετε παιδιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, νομίζω, απόλυτα, έτσι έχω γίνει κατανοητός. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί, μάλλον ψέματα, υπάρχουν λίγοι που είναι πολύ τυχεροί και μπορούν να φεύγουν και να πηγαίνουν διακοπές τέτοιο καιρό. Ξέρετε, οι διακοπές Σεπτεμβρίου είναι οι ωραιότερες διακοπές που υπάρχουν, συνήθως και λόγω καιρού, αλλά γιατί έχει, ξέρετε, καταπληκτικές θάλασσες, καλύτερη φιλοξενία. Δεν έχει όλο αυτόν τον κόσμο που έχει συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αλλά είπαμε, λίγοι είναι τυχεροί που μπορούν να πηγαίνουν διακοπές τέτοιες μέρες. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όποιον μας κάνει τα κρόα. Χαιρετισμούς στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο. Και στη Μάλτα που μας κάνει τα κρόα. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Από το τελευταίο τους άλμπουμ Descending to Nowhere.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε, και από τη τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ, και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο.

σύμφωνα τελευταίο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, έτσι με πάει στο νου, μου θυμίζει πάρα πολύ τη Λαλούπε το τελευταίο της άλμπουμ. Έχει μέσα 2-3 σημεία και 2-3 τραγούδια που μας παραπέμπουν στη Λαλούπε, όπως για παράδειγμα και το τελευταίο άλμπουμ του Άντριαν Κεσάδα και το Μεντήρες με τη Ρασκόν Καρίνιο θυμίζει λίγο τη Λαλούπε. Τώρα θα μου πεις, Λαλούπε ήταν μια πνιγή έμπνευσης για πάρα πολλούς μουσικούς και καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς και τραγουδιστές και συνθέτες μέχρι και σήμερα, και ποτέ δεν ξέρεις και ποιος ξέρει. Αν ρωτήσουμε μια μέρα τη Μον Λαφέρτε μπορεί να μας πει. Αυτόν που σίγουρα θα θυμόμαστε, και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο αφιέρωμα στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, ήταν ο Λέοναρντ Κοέν. Λέοναρντ Κοέν σήμερα έχει γενέθλια. Ομοίως πάρα πολλά αφιερώματα θα γίνουν για τον Λέοναρντ Κοέν, καθότι φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια. Δηλαδή 21 Νοεμβρίου σήμερα γεννήθηκε το 1934 και σε 7 Νοεμβρίου του 16 έφυγε. Και είναι ένας από τους λόγους που φέτος σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου, και δει στον Καναδά όπου γεννήθηκε, στο Μόντριαλ, από την άλλη βέβαια και στο Λος Άντζελες που έφυγε από την ζωή, και στη χώρα μας και σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου θα κάνουν πολλά αφιερώματα για τον μεγάλο Λέοναρντ Κοέν. Έπεσα πάνω σε μια διασκευή που είχε κάνει πριν από χρόνια στα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν η Φρανσουά Ζαρντίν. Τι ωραία που διασκευάζει το Σουζάνι.

Με ρωτήσετε γιατί τώρα ακούμε εδώ πέρα το Σουζάν. Είναι η τεχνολογία μερικές φορές. Ρωτάω τον Παπιδούκαρο, παίζουν και οι δύο φάσεις κανονικά, από CD έτσι, κανονικά. Και είναι το remaster του 2016, όταν η Φρανσουά Ζαρντί ηχογράφησε το Σουζάν και ακούμε κανονικά ένα κανάλι να παίζει κανονικά η Φρανσουά Ζαρντί, να τραγουδάει κάπου από μέσα. Αλλά το βρήκαμε όμως, σιγά που δεν τα ακούγαμε. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν είναι το Σουζάνι. Θέλω πολύ να τα ακούσουμε. Story Master που έγινε το 2016 από ένα τραγούδι που ακούστηκε και έγινε γνωστό κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Folk Live που έδινε το 1967 κυρίως η Judy Collins. Έκανε γνωστό το τραγούδι του Cohen το Suzanne. Την ίδια χρονιά ο Cohen κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο, το Songs of Leonard Cohen, και βέβαια φυσικά ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι. Η σημείο αναφοράς βέβαια η παρουσία του Cohen στην Ελλάδα και δει στην Ίδρα ένα σπίτι που το είχε αγοράσει μόλις $1,500. Έζησε 7 χρόνια μαζί με τη Μαριάν, έγραψε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα. Αυτό που έκανε εντύπωση, είχα δει πριν από 2-3 χρόνια, όχι μακριά, ή ψέματα, ή λίγο μετά την πανδημία, αν δεν κάνω λάθος, έξω από το σπίτι του Cohen, 2 η ώρα το πρωί, έχει πάει στην Ίδρα ο Μπόνο μαζί με τη γυναίκα του, τον Έτς, τη γυναίκα του και δύο φίλους. Και 2-2,5 ώρα το πρωί έχουν βγάλει φωτογραφία έξω από το σπίτι του Cohen στην Ίδρα και έχει κάνει μια ανάρτηση από κάτω ο Μπόνο και λέει, ορίστε λέει, το να είσαι σε ένα τόσο σημαντικό νησί και να τρως ωραία το βράδυ, να βγαίνεις βόλτα και να βρίσκεσαι έξω από την πόρτα από έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν γράψει μουσική και ποίηση. Και αναφερόταν φυσικά στον Λέοναρντ Κοέν. Κοέν έφυγε από την Ίδρα και μετά την Ίδρα δεν έμεινε μόνο στο ότι έκατσε 7 χρόνια και έγραψε τον Burton Wire και πολλά άλλα τραγούδια. Περισσότερο ήταν το ότι ο ίδιος ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο, φλέρταρε με το Ζεν, έμεινε για 6 χρόνια σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στην Καλιφόρνια, πήγε για ένα χρόνο στο Μουμπάι, έκανε διάφορα πράγματα στη ζωή του, αλλά φυσικά η περίοδος, χρυσή περίοδος στην Ίδρα ήταν αυτή που έμεινε στην ιστορία. Θυμάμαι όταν είχα μιλήσει πριν από χρόνια με την Madeleine Περού που είχε ηχογραφήσει το Dance Me to the End of Love. Και συζητάγαμε κάποια στιγμή για τον Λέοναρντ Κοέν και μου λέει ότι εγώ όταν είχα πάει στο Παρίσι, όταν ήταν στο Παρίσι η Madeleine Περού, έχω συναντήσει, λέει, στο σχολείο, γιατί πήγε στο σχολείο, μετά σταμάτησε και έγινε μπάσκερ, έγινε μουσικός δρόμου. Και γυρνάει και λέει, συνάντησα, λέει, μια κοπέλα που λεγόταν τότε Λόρκα Έλροντ. Και ήμασταν μαζί στο σχολείο στο Παρίσι, ήταν Αμερικανίδα, έφυγε μετά από χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, στην Τζόρτζια, η Madeleine Περού, ταξιδεύει μια μέρα και βρίσκει την παλιά της μαθήτρια στην Καλιφόρνια. Και λέει, πάμε, λέει, να σε φιλοξενήσω ένα βράδυ. Και είχε πάει για συναυλία, να φάμε το μεσημέρι, να φάμε σπίτι μου. Και πάνε στο σπίτι, ήταν η κόρη του Λέοναρντ Κοέν. Και μπαίνει μέσα, βλέπει τον Λέοναρντ Κοέν και της λέει ο Λέοναρντ Κοέν, έγραψε πάρα πολύ ωραία και τραγούδησες πραγματικά πάρα πολύ ωραία το Dance Me to the End of Love. Μου λέει η Madeleine Περού, πραγματικά μου λέει, έμεινα άναυδη. Γιατί εντάξει, το να το λέει τώρα ο ίδιος ο Λέοναρντ Κοέν, αυτό είναι φοβερό. Να ξέρεις, λέει, ότι το τραγούδησες, λέει, πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλή φωνή. Την επόμενη εβδομάδα την παίρνει τηλέφωνο η Λόρκα και της λέει, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, λέει, είμαι στην Τζόρτζια. Να ξέρεις, λέει, ότι ο πατέρας μου γύρισε και είπε ότι τραγουδήσες το Dance Me to the End of Love πάρα πολύ καλά. Ναι, λέει, ξέρεις, μου το πες αυτό, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνεις λάθος, λέει, μου το ξανάπε. Και ο Λέοναρντ Κοέν δύο φορές δεν επαινεί ποτέ, μα ποτέ, κανέναν. Dance Me to the End of Love. Λοιπόν, αυτή είναι η Madeleine Περού. Ήταν χειμώνας, θυμάμαι, το 2004, Νοέμβριος, όταν το είχαμε πρωτοπαίξει εδώ στον κόσμο.

Αυτό είναι το Losers, αυτός είναι ο Post Malone με το πολύ πετυχημένο single και με τον Jelly Roll. Είναι μία από τις ερωτήσεις που κάνουν αυτές τις μέρες πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον στον χώρο της μουσικής και δεν της κάνουν μουσικής, γιατί σήμερα ξεκινάει ο τελευταίος κύκλος για τις ψηφοφορίες για τα CMA. Σήμερα επίσημα ξεκινάει και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί καλούμε και εγώ μαζί με τα άλλα 7.000 μέλη να ψηφίσουμε για τον τελικό νικητή στις 12 κατηγορίες στα CMA Awards. Και μία από τις ερωτήσεις, άκουγα λίγο ραδιόφωνο αμερικάνικο, όπως κάνω κάθε μέρα δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας από τους τρόπους ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε αυτή τη μουσική σκηνή και όχι μόνο. Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο ο Jelly Roll δεν πήρε ούτε μία υποψηφιότητα, ούτε ένα nomination για τα 2026 CMA Awards, αν και σίγουρα ψηφίστηκε από πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι. Από την άλλη έβγαλε ένα εξαιρετικό άλμπουμ, είχε Grammy Success το 2023 με πολλές υποψηφιότητες και το 24 και πήρε και 3 Grammy πέρυσι. Είναι μια ερώτηση που σίγουρα δεν μπορεί να την απαντήσει κανένας και πολύ περισσότερο ο ίδιος. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να τον επηρεάσει αυτό ή όχι στην μετέπειτα μουσική του πορεία, όπως και πολλούς καλλιτέχνες. Ξέρετε, πολλοί καλλιτέχνες λένε δεν με απασχολούν τα βραβεία, λένε κάποιοι ότι ή ακούμε, ξέρετε, διάφορες φήμες που λένε ότι ναι, δεν με απασχολούν τα Grammy, δεν με απασχολούν τα Oscar. Φίλες και φίλοι, όταν κάποιος παίρνει ένα βραβείο, είτε είναι μια τιμητική διάκριση, είτε πάρει ένα μεγάλο βραβείο όπως είναι τα CMA που είναι επίσημες ακαδημίες, ή τα Latin Music Awards ή τα Grammy Awards ή τα Emmy ή τα Oscar, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαρεί, ακόμα και αν είναι ο πιο σπουδαίος μουσικός του κόσμου, ακόμα και αν έχει πάρει άλλα 5, 10, 20, 30 στην καριέρα του. Φυσικά και απασχολεί όλους τους μουσικούς τα βραβεία, διότι πέραν της οικονομικής, του οικονομικού κέρδους που έχουν πια, όχι τόσο με τις πωλήσεις των δίσκων και το CD, αλλά μόνο κυρίως με τα live και με τα tours, να ξέρετε ότι η επόμενη επιβράβευση είναι όταν πάρουν ένα μεγάλο βραβείο. Μπορεί να λένε ότι δεν τους απασχολεί, αλλά τουλάχιστον με όσους καλλιτέχνες έχει τύχει, έχω μιλήσει, έχω γνωρίσει, μπορεί να είναι ταπεινοί και να λένε, να μην εκθιάζουν ότι έχουν πάρει βραβεία ή Όσκαρ ή Γκράμι κτλ. Να είστε σίγουροι όμως ότι σίγουρα τα βραβεία τους δίνουν ένα χαμόγελο παραπάνω. Για τον Jelly Roll αυτό δεν θα συμβεί φέτος, δεν ξέρω αν θα συμβεί ίσως στα Γκράμι, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα συμβεί του χρόνου. Τζόμπα και Winston McCannaf, λίγο μέχρι τη Γαλλία. Ουμπουτζιμπάρ. Τι ωραίο. Και καλοκαιρινό είναι. Και φθινοπορεινό και χειμωνιάτικο.

Με ρωτάτε τι πρόκειται να ψηφίσω στα CMA. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω, δεσμεύομαι και το γράφω αυτό για τους φίλους ακροατές, και λόγω διοντολογίας και λόγω αρχής και λόγω εμπιστευτικότητας της ψηφοφορίας που υπάρχει. Η λίστα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ συγκεκριμένη σε μας που έρχεται από την Αμερική, αλλά ακόμα και αν ήξερα αυτή τη στιγμή θα ψηφίσω, πάλι θα μπορούσα να σου το πω στον αέρα. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, την ημέρα των βραβείων, θα πούμε διάφορα.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο στους 93,6. Είχαμε να ακούσουμε για καιρό κάποια κομμάτια. Και εντάξει, η Δευτέρα είναι μια μέρα που πάντα σηκώνει να ακούσουμε και περισσότερες μπαλάντες και διάφορα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και άμα χειμωνιάσει. Θα έχουμε κι άλλα και άλλα πολλά πάντα. Με καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ ήταν στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουλάκη για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη μαζί σας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, τι ώρα, λίγα λεπτά, μετά τις 8. Σεβέλ Τσιλβέρτο και Αγκαζού από το 2007. Πολλά φιλιά, να είστε καλά και να προσέχετε, πάρτε ομπρέλα αύριο γιατί μπορεί να βρέξει. Μάλλον μπορεί, θα βρέξει σίγουρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Ρουμπένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε Διεθνής ημέρα ειρήνης. Έχουμε ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν και θα ακούσουμε πολύ Κοέν. Θα μιλήσουμε για Τζεφ Μίλς. Θα ακούσουμε Γιασμίν Χαμντάν και θυμάμαι και ξεχνώ. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Αλλά πού να σας τα λέω τι έγινε χθες. Στο Τζεφ Μίλς. Στο θέατρο Βράχων. Τι happy night ήταν αυτή. Ήταν βράδυ, δεν ήταν day, αλλά ήταν day. Βρά, ήταν στιγμή, ήταν. Πω πω ευτυχία.

Για μένα προσωπικά ήταν happy day, διότι γνώρισα τρεις φανταστικές κοπέλες. Τη Μαρία, την Αλεξάνδρα και την Άγλα. Φίλες μου, πολύ φίλες μου. Λοιπόν, ο Max Cooper έκανε ένα πολύ ωραίο DJ set χωρίς visual, κάνοντας transition για να ανέβει επί σκηνής ο Jeff Mills, ο χρόνια συνεργάτης του πιανίστας Dari, και το Αιδόνι, η φλαουτίστρια με καταγωγή από την Ατλάντα, της Georgia. Είχαμε πιανάκια, είχαμε φυσικό πιάνο, είχαμε φλάουτο, είχαμε κρουστά, είχαμε πιάτη, είχαμε ντέφι. Και αυτοί οι τρεις άνθρωποι επί σκηνής μας χάρισαν περίπου 2 ώρες μαγείας, μας ταξίδεψαν. Χορέψαμε πάρα πολύ. Αλλά και αν δεν ήθελες να χορέψεις, καθόσουν πίσω ψηλά και έβλεπες το φεγγάρι δεξιά και το θέατρο βράχων μπροστά σου όλο. Μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν.

Λοιπόν, και όσοι δεν προλάβατε το Jeff Mills, αλλά θέλετε να πάτε στο θέατρο Βράχων αυτή την Πέμπτη, πάρα Φορκούβα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η νύχτα σήμερα. Ο διαγωνισμός λύγει αύριο, δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο Θέατρο Βράχων. Και ένας άλλος διαγωνισμός λύγει αύριο. Διπλές προσκλήσεις για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Μπείτε στα social media του Κόσμος, δείτε τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε προσκλήσεις.

Λοιπόν, και το τέλειο που συνέβη σήμερα είναι με τον Τραμπ. Δεν ξέρω αν είδατε, που έδιωξε και τους δημοσιογράφους, έδιωξε τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οπότε έκανε γένεια χωρίς ήχο. Αυτό δεν ξαναγίνει, είναι βουβό. Βουβό το πλάνο, βουβός κινηματογράφος δηλαδη. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin.

0: 2014, Popular Problems, Leonard Cohen. Ένα άλμπουμ που αγαπώ πολύ, κυρίως για τα φωνητικά, από τρία κορίτσια, backing vocals. Είναι η Charlene Carmon, η Dana Glover και η Donna DeLaurie. Ο Leonard Cohen βεβαίως τραγουδά και η μουσική του δίπλα, κιθάρα, μπάσο, βιολί, πλήκτρα, drums. You got me singing, με κάνεις και τραγουδώ εμένα.
1: You got me singing, even though the news is bad. You got me singing, the only song I ever had. You got me singing, ever since the river died. You got me thinking, all the places we could hide. You got me singing, even though the world is gone. You got me thinking.

responses. Yeah, man. The present moment began with fire.

9 Οκτωβρίου, Borderline Festival, έρχεται η Βασίλισσα, Γιασμίν Χαμδάν. Τελευταία τους δουλειά το 2017, Αλτζαμιλάτ. Κυκλοφόρησε άλμπουμ το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. I Remember, I Forget. Και μαζί της ο χρόνια συνεργάτης της, Μαρκ Κολάν, από την μπάντα Nouvelle Vague.

remember, I forget, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η πιο συχνή μορφή άνοιας, μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα. Γιατί η άνοια αφορά βεβαίως την έκπτωση της νοητικής λειτουργίας, στη μνήμη, στο λόγο, στην κρίση, στην προσωπικότητα γενικότερα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς. Και ένας αριθμός που εκτιμάται το 2050 θα φτάσει τους 350.000. Μια νόσο από την οποία πάσχει όλη η οικογένεια. Γιατί αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοϊκούς ασθενείς υπολογίζονται και αυτοί σε 400.000 περίπου. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να υπομίζεσαι ένα φορτίο ψυχολογικό, σωματικό, οικονομικό.

give me freedom, give me love.

Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο που ονομάζεται, ο τίτλος του είναι «Βιβλίο του Πόθου», μετάφραση Ιωάννα Βραμίδου, εκδόσεις Ιαννός, 2009, εξαντλημένο δυστυχώς, που περιλαμβάνει δεκάδες ποίηματα του Λέοναρντ Κοέν. Ποίηματα τα οποία γράφτηκαν μεταξύ 1994 και 1999. Τα οποία βεβαίως αν ψάξετε στο ίντερνετ μπορείτε να διαβάσετε.

Να δώσω Leonard Cohen το 1974, κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του. Ένα άλμπουμ γεμάτο μαντολίνα, μπάντζο, κιθάρες, βιόλες, κρουστά. Ένα πολύ ωραίο Chelsea Hotel.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ήταν προφήτης. Μπήκε σε ένα καράβι για να πάει στην Νεβή. Και εκεί άρχισε να βουλιάζει το καράβι, γιατί αυτός άλλαξε ρότα και το πλήρωμα τον πέταξε μέσα στη θάλασσα. Ρίξαν κλήρο για να δουν ποιος φταίει για το κακό που πάθανε. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τον έριξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος και τρεις μέρες έμεινε στην κοιλιά του κήτους. Και στο διάστημα αυτό προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό, παρακαλώντας τον να τον συγχωρέσει. Την τρίτη μέρα το κήτος, πλησίασε στεριά, τον έβγαλε από το στόμα του. Ο Ιωνάς ευχαρίστησε το Θεό και τον συγχώρησε. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωνά. Ο Ιωνάς ήταν και βασιλιάς και ιδρυτής της πόλης Ελίκη στην Αχαΐα. Γενάρχης των Ιώνων, γιος του Ξούθου και της συζύγου του Κρέουσας, κόρη της Ερεχθέας, ο πατέρας των Απόλλωνας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, ο Ιων ή Ιωνάς.

Λοιπόν, η Little Sims ξαναχτυπά με ένα EP αυτή τη φορά. Έτσι μας τα κάνει η Little Sims. Μία κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, μας κάνει κάτι drops. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα EP με τίτλο Sugar Girl. Έχει μέσα 4 τραγούδια. Ένα με τον JT, ένα με την Della και ένα με Zero 70 Shake. Ας ακούσουμε το Open Arms.

Τον απολώ τη μάνα μου σε ένα θέατρο των Αθηνών 35 χρόνια πριν, σε μια συναυλία του Θεοδωράκη. Με όλα εκείνα τα υπέροχα τραγούδια είχε αποκοιμηθεί καθισμένη δίπλα μου στο υπαίθριο θέατρο. Είχε φτάσει εκείνη η μέρα από το Μόντρεαλ και η παράσταση είχε αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα και αποκοιμήθηκε ανάμεσα σε μαντολίνα, ανερχόμενες μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια. Ήμουν νέος. Δεν είχα ακόμα τα παιδιά μου, δεν ήξερα πόσο μεγάλη μπορούσε να είναι η αγάπη σου. Δεν ήξερα ότι μπορούσες να είσαι τόσο κουρασμένη. Η μάνα μου αποκοιμήθηκε, Λέοναρντ Κόεν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: probably take Manhattan. Then we take Berlin.
1: First we take Manhattan, then we take Berlin. Και όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο μας.

Λοιπόν, ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την παρέσα για περίπου μία ώρα ακόμα. Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ και συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού κάθε Σεπτέμβρη. Εκδηλώσει όλο τον κόσμο. Τοπικές κοινωνίες, πολίτες μιλούν για την ειρήνη. Ημέρα επίσης Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, το λέγαμε νωρίτερα. Σαν σήμερα, εκτός από τον Λέοναρντ Κοέν, που γεννιέται το 1934, γεννιέται το 1936 ο Νίκος Πουλατζάς. Ήταν Έλληνας, μαρξιστής, διανοούμενος. Και το 1950 ένας αγαπημένος μας Αμερικάνος ηθοποιός, Bill Murray.

Δηλαδή, έχετε δει Ghostbusters? Bill Murray. Έχετε δει τη μέρα της μαρμότας? Bill Murray. Βεβαίως, εκεί που πεθάναμε όλοι, ήταν στο Lost in Translation της Σοφία Κόπολα, χαμένη στη μετάφραση. Αυτή η καταπληκτική κομεντή που γυρίστηκε στην Ιαπωνία και του χάρισε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα του για Όσκαρ. Η φωνή του Bill Murray, να γνωρίζετε, ήταν και η φωνή, είχε δυνατή στη φωνή του στο γάτο Garfield και στις δύο επιτυχημένες ταινίες, και το 2004 και το 2006. Είχε εδώ στη φωνή του έναν ασβό στην ταινία κινουμένων σχεδίων του Wes Anderson, ο απίθανος κύριος Fox. Έγιναν στη φωνή του στην αρκούδα Μπαλού. Και εκτός από πρώτους ρόλους, έπαιξε και δεύτερους ρόλους, δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Μας ακούτε βεβαίως και από το internetcosmosradio.gr. Μας ακούτε, υπάρχει και το rtaco.gr και είναι ανεβασμένες όλες οι εκπομπές, podcast, πολλή μουσική. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Τίνι Τόμας, Τίνα Τάρνερ. Καλή ακρόαση.

Θέλω να στείλω άπειρα φιλιά στον Κωνσταντίνο μου και το κορίτσι του τη Μαρίζα που ακούνε. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Ο Κωνσταντίνος είναι κάνιμπαλ.

την Καρντό, Currency of Men. Πρόσεξε, μην πάθεις τα ίδια. The same to you. Είναι αυτό που λέει που σου γυρνάει. Το καλό ή το κακό σου γυρνάει έτσι. Εγώ πάντως σίγουρα θέλω να είμαι ξέχαστη. Το ίδιο και ο Μπάμπης. Ο Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο. Είμαστε αξέχαστοι. Καλά, ο κόσμος όλος μας εδώ είναι ξέχαστος. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πολυχρονίου. Δεν ξέρω αν με ακούει. Έκανα ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για τον Nile Rodgers το Σάββατο. Και μου έκανε και αφιέρωση στον αέρα. Συγκινήθηκα, τον ευχαριστώ πολύ.

Υπάρχει μια ρογμή σε όλα. Από εκεί είναι που μπαίνει μέσα το φως. Η ποίηση είναι απλώς η απόδειξη ότι υπάρχει ζωή. Αν η ζωή σου καίγεται καλά, η ποίηση είναι απλώς η στάχτη. Και αυτό που μου συνέβη δεν ήταν ότι πήρα απαντήσεις, αλλά το ότι οι ερωτήσεις διαλύθηκαν. Δεν με θεωρώ απεσιόδοξο, νομίζω πως ο πεσιμιστής περιμένει τη βροχή, ενώ εγώ νιώθω βρεγμένος ως το κόκαλο. Leonard Cohen.

Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Ένα αφιέρωμα στο Leonard Cohen σήμερα, αυτή η εκπομπή, και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows.

ηχογράφησε πίσω στο 1988 σε αυτό το κορυφαίο άλμπουμ που μας μειούσε στο τι θα πει άντρας. Αυτός ήταν ο Λεονάρντ Κοέν, ο αυτοβιογραφικός που καταρχήν ήθελε να γίνει συγγραφέας, έγραψε τις μουσικές του και τους στίχους του και δημιούργησε εικόνες. Και όποιος ξέρει, ξέρει.

μέρος έρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης ή αλλιώς ο κύριος Κασέλ εμφανίζεται στα του οίκου, στον ήχο μας, και η Δήμητρα Κακαουνάκη, εγώ η αφεντιά μου, διαλέγω τη

Stew. Φύγαμε με τον Λεωνάρντ που σαν σήμερα θα γεννιόταν σε αυτό το σύμπαν, για να πάμε σε ένα άλλο σύμπαν λίγο πιο θεατράλε. Ο Άρθουρ Έιτς αναλαμβάνει ένα κλασικό. Αλαμπάμα, Αλαμπάμα

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς βρισκόμαστε όπως πάντα στο σωστό μέρος τη λάθος στιγμή. Right place, wrong times. Και εδώ η Etta James συναντιέται πολύ στενά με τον Dr. John στο Chicago Summit, στο live που ηχογραφείται πίσω στο 1982.

εδώ είμαστε. How the girls do it. Σε περίπτωση που ψάχνεις τη συλλογή, το κορίτσι θα μας μοιήσει ακριβώς στο One Monkey Can Stop the Show. Το τραγούδι που φτιάχνει πίσω στο χρόνο και περιλαμβάνεται σε αυτή την κορυφαία συλλογή.

Συνεχίζουμε στο παρελθόν και πάμε να συναντήσουμε τον Donny Hathaway, έναν jealous guy που κρύβεται πίσω στο 1972 και υπάρχει και σήμερα παντού.

Μάιτι Μοκάμπος μαζί με τα σενάρια τους πίσω στο 2022 καταγράφουν τις live στιγμές τους και πολύ καλά κάνουν και ηχογραφούν στην Μοκάμπο Records, τη δική τους εταιρεία. Όλα αυτά τα όμορφα και τα ωραία συμβαίνουν στο Beverly Hills. Ο Axel F εμφανίζεται και αυτός και το live τζαμάρεται εκεί.

φύγω και θα ξεφύγω μέσω Μιλάνου, μέσω Calibro 35. Αυτοί ηχογραφούν εκεί και ονειρεύονται Bushwick και Nigeria.

και φτάσαμε κιόλας στον Captain Yacoub, ο οποίος μεταμορφώνει τον Φέλα στην Agogo Records. Κούμπια, No Get Enemy, είναι η κομματάρα.

Στις λίστες των ωραιότερων κρύβονται πάντα οι Ezra Collective. Εμείς εδώ βρισκόμαστε με τους Ezra Collective σχεδόν τακτικά στο νότιο Λονδίνο, στη γειτονιά τους. Ηχογραφούν αυτό το άλμπουμ στις μέρες μας ακριβώς για την ελπίδα, επειδή δεν χάθηκε αυτή. Because of Hope είναι ο τίτλος του άλμπουμ και εκεί μέσα κρύβεται και αυτό εδώ. Only Love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις βόλτες, στις μαγικές μας. Εδώ είμαστε. Οίκος ανοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Γαγκαουνάκη διαλέγει μουσικές και εμείς θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε σίγουρα τους Mo Horizons που θέλησαν πολύ να διασκευάσουν αυτό εδώ. Jungle Affair, το είχαν πει.

Οι μπουζουμπαγιού πάλι οι Γερμανοί ονειρεύτηκαν τη Βραζιλία, τα βουνά της, ονειρεύτηκαν μια βόλτα εκεί και το ηχογράφησαν πίσω στο χρόνο. Night over Manaus είναι το κομμάτι.

Αυτός πάλι κρύβεται στη γαλλική Πολυνησία και ποιος ξέρει που θα ταξιδεύει τώρα. Ο Ντεζί Εουζί που έφτιαξε αλλιώς, με έναν τρόπο, αυτή τη γνωστή και μη εξαιρετέα περσόνα.

συγκεκριμένο κομμάτι έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις. Εδώ, σε μία από τις λίγες πίσω στο 1968, ο Archie Bell και οι Drells. Tighten up, παιδιά.

Αυτές οι μέρες και οι μέρες ήταν πίσω στο 1977, όταν ο Errol Walker αποφάσισε να φτιάξει το δικό του Summer

Για να φτάσουμε στον σούπερ παραγωγό Ρόμπερτ Γκλάσπερ. Έφτιαξε πολλά ωραία τραγούδια. Εδώ αφήνω αυτό το Afro Blue. Έρχεται και η Έρικα Μπαντού. Afro Blue και Ρόμπερτ Γκλάσπερ.

ευθύνεται για αυτή την κούμπια λομπίνα, στην οποία συμμετέχει ενεργά και η Νίντια Γκονγκόρα, την οποία έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Τι απέγινε αυτό το κορίτσι?

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιπέτεια, για τη διαδρομή, για τα τραγούδια που ακούσαμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, αντέχοντας τον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κόσμος 93,6.

cosmosradio.gr.

αποφάσιση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.